0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
3: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσια.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λέκε και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
5: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξο...

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και

0: τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

έξω προκλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρογμή από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

σβησμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τα άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή. Μας περιμένουν άδειες μέρες, ραγισμένοι ουρανοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από πληγή σε πληγή. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει,

Νέες εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Απειλή λένε ασένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφερε.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι για καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Μικαέλα Θεοφίλου που είσαι στο ένα μικρόφωνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα Δημήτρη Μαϊδάνη που είσαι στο άλλο μικρόφωνο. Και καλημέρα, καλημέρα και στον Νίκο Τσιπλάκη που δεν είναι στο μικρόφωνο, αλλά χωρίς αυτόν εκπομπή δεν βγαίνει.
1: Έλα λοιπόν να κάνεις εκπομπή εσύ, να κάνω εγώ τον
0: ηχολήπτη. Μάλιστα. Ωραία, ξεκινήσαμε αυτές οι αλλαγές.
1: Δεν χρειάζονται κάποιες αλλαγές. Δεν μπορείς τα ίδια και τα ίδια, δεν τα βαριέσαι.
0: Ναι, μωρέ, και τη Δευτέρα τώρα τι θες την αλλαγή σου.
1: Βέβαια. Έλα Νίκο.
0: Έλα Νίκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Στην τελευταία Δευτέρα.
0: Στην τελευταία Δευτέρα του Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Είναι 28 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και ξέρεις τι θυμήθηκα. Ξέρεις τι θυμήθηκα. Πριν από λίγο καιρό, μέσα στο καλοκαίρι δηλαδή, όχι πριν από λίγο καιρό, υπήρχαν και εκείνοι που μας έλεγαν να σημειώσουμε στο ημερολόγιο μας την 27η του μηνός, την Κυριακή, γιατί θα έχουμε εκλογές, λέει.
1: Ποιες εκλογές?
0: Είχαμε, ότι θα είχαμε εκλογές βουλευτικές, το θυμάσαι, Νίκο.
1: Σεπτέμβρη, δύσκολο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, το λέγανε πάντως.
1: Με τα σχολεία.
0: Το είχαν κυκλώσει. Είχαν κυκλώσει την ημερομηνία.
1: Με στάμπυλο.
0: Με στάμπυλο, με τα πάντα. Με φωσφορούχο έτσι μαρκαδόρο. Λογικά σήμερα θα πρέπει να ξέρουμε και τα αποτελέσματα.
1: Η Δευτέρα είναι σήμερα, ναι. Περίμενε. Θα ενημερωθούμε.
0: Έτσι.
1: Καλημέρα, Ζαφυρία. Καλημέρα, Διονύση. Μας έστειλαν μηνύματα. Ξεκίνησαν να στέλνουν μηνύματα.
0: Χωρίς να έχουμε πει τίποτα. Σκέψου.
1: Όχι. Φαντάζουν να πούμε 2-10-60-13-168-9. Φαντάζουν να πούμε.
0: Και Viber.
1: Πώς.
0: Να πούμε δεύτερο πρόγραμμα στην παραναζήτηση να γράψετε. Δύο λέξεις, δύο M λατινικοί χαρακτήρες. Μας στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς θα απαντήσουμε σε πρώτο χρόνο. Κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις 8, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.
2: 14 σνούς της Δευτέρας στα μπλου. Όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα, ένα λίτρο καφέ

0: 14 σνούς της Δευτέρας τα μπλουζ, λέει ο Σπύρος γραμμένος. Αμέσως άστρεψε το μάτι σου, γιατί ξέρω τι θέλεις να πεις. Πες το.
1: Θέλω να πω ότι είναι 9 λεπτά μετά τις 6. Πέρασε η ώρα γρήγορα και φτάσαμε στο 1 λεπτό της ώρας αυτής.
0: Μάλιστα, Δημήτρη, έχεις πει μεγάλη φιλοσοφία.
1: Που σου ετοίμασα το έδαφος για να μπορέσεις να πεις εσύ τα περισσότερα.
0: Έτσι λοιπόν, εγώ όμως έχω να πω μία φιλοσοφία, δύο για την ακρίβεια.
1: Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, μετράμε. Τι φιλοσοφίες.
0: Δύο έχω. Κονφούκιος είναι το ζητούμενό μας, αν σήμερα γεννήθηκε το 551 π.Χ. Είναι η εξελιμνισμένη ονομασία ο Κονφούκιος του Κουνγκ Φου Τζου, του Κινέζου φιλοσόφου, ο οποίος έχει πει τουλάχιστον δύο από αυτά, τουλάχιστον που εγώ έτσι συνέλεξα. Άκου τώρα, Δημήτρη, και εσύ. Ο ανώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τον εαυτό του. Ο κατώτερος άνθρωπος έχει απαιτήσεις από τους άλλους. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, προτού ξεκινήσεις ένα ταξίδι εκδίκησης, σκάψε δύο τάφους.

0: καλύτερα μας χρόνια, Δημήτρη, είναι
1: από
0: αυτά.
1: Από την τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ.
0: Που παίζει σε επανάληψη ακόμα και μπορείτε να τη δείτε βεβαίως και στο ΕΡΤΦΛΙΞ. Δημήτρη μου, είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Ωραία. Και γιορτάζει σήμερα και τι ώρα έχουμε, Ανατολή, και τι ώρα έχουμε
0: τώρα, Δύση. Όλα θα στα
1: πω. Τι ώρα έχουμε τη Βύση.
0: Απανάγια. Τη Βύση. Λοιπόν, αυτό θα το συζητήσουμε λίγο,
1: ναι,
0: το θέμα.
1: Ναι, είναι το μείζον θέμα της επικαιρότητας.
0: Δεν είναι το μείζον θέμα της επικαιρότητας, είναι απλά ένα ωραίο μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Ή τουλάχιστον έτσι λίγο.
1: Υπάρχουν τόσα ωραία μηνύματα, τόσοι άνθρωποι που μπορούν καθημερινά και στέκονται όρθιοι
0: μέσα
1: στις όποιες δυσκολίες.
0: Πολύ σωστά το λες, αλλά όταν... Να, τώρα αλλάζουμε το θέμα. Ναι. Θα το πούμε όταν θα το πούμε.
1: Την ώρα του.
0: Λοιπόν, στην ώρα του. Λοιπόν, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 28 Σεπτεμβρίου, είναι η 271η μέρα του έτους.
1: Πόσες μέρες πριν τα Χριστούγεννα?
0: 87. Είμαι επανέτοιμη.
1: Που μαζεύεται, μαζεύεται.
0: Μαζεύεται σιγά σιγά κάτω από τρεις μήνες. Ανατολή Ηλίου 7 και 16.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Έχουμε μία ώρα. Δύση Ηλίου 19 και 14.
1: Βύση Ηλίου.
0: Βύση Ηλίου θα τα πούμε μετά. Okay. Βαρούχ, νεοφύτος.
1: Γιορτάζει ο Βαρούχ.
0: Ο Βαρούχ.
1: Η Μάγδα η Βαρούχα γιορτάζει. Χρόνια της πολλά.
0: Αχ, η Μάγδα.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, νεοφύτο. Μάρθα είπες.
1: Μάρθα. Ναι, Καραγιάννη.
0: Ναι, Χαρίτων και Χαριτό γιορτάζουν, αυτά είναι τα ονόματα. Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Κακιάς. Όχι, λύσας και το. Ημέρα...
1: Ξέρεις τι, άμα νοσείς από λύσα έχεις πεθάνει, ε.
0: Ναι, άστο. Ναι. Η μέρα της κρατικής υπόστασης της Τσεχίας στην Τσεχία. Εθνική μέρα κατά της παιδικής πορνογραφίας στις Φιλιππίνες. Κάθε μέρα πρέπει να είναι εθνική μέρα εκεί. Εθνική μέρα καφέ στη Γερμανία και την Ελβετία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες άκου τώρα, έχουν και μια ωραία ανάμεσα στα γαστρονομικά και τα παράλληλα σύμπαντα. Έχουν και την μέρα σήμερα κάνε μια ανόητη ερώτηση. Είναι μια σχολική εκδήλωση με την οποία ενθαρρύνονται οι μαθητές να κάνουν όσο πιο πολλές ερωτήσεις στα μαθήματα, ακόμα και αν αυτές φαντάζουν ανόητες.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Μπορείς να εκφράζεις.
0: Ακριβώς. Είναι είναι η οικογενειακή μέρα σήμερα. Φάε φαγητό μαζί με τα παιδιά σου. Φάε δείπνο για την ακρίβεια μαζί με τα παιδιά σου. Κάθε τέταρτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου το γιορτάζουν.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Κάθε
1: λοιπόν,
0: μέρα.
1: Του χρόνου του Σεπτέμβρη να φάτε το δεύτερο.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι και η εθνική μέρα μιας πίτας που έχει κρέμα φράουλα μέσα.
1: Α, μου αρέσει η φράουλα.
0: Tu veux ou tu veux pas?
1: Je veux, je veux.

0: Εγώ το θυμάμαι αυτό το τραγούδι από το Δάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πώς λέω, πάλι λεγόταν.
0: Του δε πα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά εμείς το βάλαμε από την Brigitte Bardot. Γιατί, Δημήτρη μου?
0: Brigitte Bardot.
1: Γιατί το βάλαμε από το.
0: Γιατί εσύ θα μας πεις. Από ποια ταινία είναι αυτό, θέλω να μας πεις. Γιατί έχει γενέθλια.
1: Θα είχε γενέθλια. Είναι επέτειος γέννηση σήμερα.
0: Πότε έφυγε, τώρα πρόσφατα, δεν θυμάμαι. Πρέπει να είναι τώρα πρόσφατα.
1: Εσύ πρέπει να μας τα πεις αυτά.
0: Μα εγώ θα σου πω, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Brigitte Bardot. Σαν σήμερα το 480 π.Χ. μαζί με την Brigitte Bardot βρέθηκε ο ελληνικός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή να καταναυμαχεί τον βασικό στόλο στα στενά της Αλαμίνας.
1: Όλα μπερδεύονται γλυκά, ναι.
0: Γιατί αφού σαν σήμερα ήταν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Το 1538 επισλαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Καλημέρα στην Πρέβεζα. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαρεντίν Πασά, γνωστότερος Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό του στόλο με επικεφαλή στο Γενοβέζο Ναύαρχο Ανδρέα Ντόρια. Mm-hmm. Το 1864 ιδρύεται στο Λονδίνο η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή, ενώ το 2000 ο Κώστας Σκεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνη με χρόνο 20.09. Το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και όπλο κατοχή. Το είπαμε νωρίτερα ότι γεννήθηκε σαν σήμερα ο Κομφούκιος. Επίσης ο ιδιότυπος ποιητής και πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας Γιάννης Καρύμπας, θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο πιο μετά. Και γεννήθηκε και ένας άλλος σπουδαίος ηθοποιός, ο Ιταλός ηθοποιός Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Ήταν 1924, μια μέρα σαν αυτή.
1: Αυτό λοιπόν, λόγω αυτής της επετείου γέννησης του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι από την αργεντινοϊταλική ταινία του 1993 με τίτλο στα ιταλικά Di questo non si parla, που στα ελληνικά έχει μεταφραστεί Δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Και τη μουσική έχει γράψει ο Νικόλα Πιοβάνη. Στα αργεντίνικα μας τραγουδάει ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, Καμινίτο.
2: Καμινίτο και il tiempo. Caminito

seguiré sus pasos, caminito a Dios, caminito que todas

0: Αυτός ήταν ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, λοιπόν, Καμινίτο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δημήτρη μου,
1: παρακαλώ,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο?
1: Πέρασα πάρα πολύ όμορφα.
0: Τι έκανες, Δημήτρη μου?
1: Πήγα κινηματογράφο,
0: το κατάλαβα
1: την
0: αυτό.
1: Οδύσσια, με συνάντησα φίλους επίσης που είχα καιρό να δω. Κάποιους φίλους που είχαν έρθει από το Λονδίνο. Ήταν ένα διαφορετικό Σαββατοκύριακο. Ήταν λίγο... είχε τη βροχούλα του, είχε υγρασία. Ξέρεις, όταν περνάνε και τα χρόνια πονάνε λίγο περισσότερο τα κόκαλα.
0: Σε
1: λόγω ηλικίας.
0: Οπότε... βέβαια, ναι, ναι, ναι. Ενώ εγώ τζόβενο, βλέπεις. Φθινοπορεινό πάντως ήταν.
1: Δεν το λες και φθινοπορεινό, έχεις βάλει τα χοντρούλια σου. Και εγώ
0: δεν
1: έβαλα,
0: είναι,
1: γιατί
0: δεν είναι
1: κρύωσα.
0: Αυτό. Τζιν είναι, τζινάκι είναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι χοντρό το
0: Όχι.
1: τζιν.
0: Όχι, αυτό το τζιν το συγκεκριμένο δεν είναι χοντρό. Να, πιάσε.
1: Α, ναι, είναι λεπτό.
0: Είναι λεπτό. Λοιπόν, με αυτά τα λόγια και τα λίγα λόγια.
1: Καθημερινή Σοφία.
0: Καθημερινή Σοφία.
1: Σε ένα τραγούδι για να πάμε στο και μισή τη ώρα και να επιστρέψουμε μετά στο δεύτερο ραδιοφωνικό ημίωρο για σήμερα, Δευτέρα, τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη. Ναι. Τι τραγούδι έχουμε να ακούσουμε?
0: Ζητάτε να σα πω.
1: Μα πω.
0: Από την Αντριάννα Μπάμπαλη αυτή τη φορά. Ακούγεται πολύ όμορφα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δευτέρα, η τελευταία Δευτέρα του Σεπτέμβρη, το λέμε και το ξαναλέμε, γιατί έρχεται Οκτώβριο σιγά σιγά. Είμαστε η Μικαέλα Θεοφίλου.
1: Είμαστε και ο Δημήτρης,
0: Μηδάνης.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Είμαστε όμως και ο Νίκος Τσιπλάκης.
1: Όλοι είμαστε.
0: Και ήρθε η ώρα
1: για τις ειδισάριστες, που δεν είναι όλες οι ειδισάριστες.
0: Όχι,
1: και κάποιες χρηστικές και μια καλή είδηση.
0: Ξεκινάμε από τις ειδισάριστες για να πάμε στις ευχάριστες. Έτσι δεν ξεκινάει?
1: Έτσι, να σου πω πρώτα τα κακά τα νέα και μετά τα καλά.
0: Ακριβώς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, οι 6 συγγενείς των θυμάτων της έκρηξης στην οδό Λυσικράτους για λήψη DNA και ταυτοποίηση των σωρών. Σήμερα αρχίζουν και η έλεγχη στατικότητα στα γειτονικά κτίρια, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης. Ως πιθανότερη αιτία εξετάζεται διαρροή φυσικού αερίου από κατοικία του δευτέρου ορόφου, με την πυροσβεστική να ερευνά και τον κεντρικό αγωγό, το μετρητή και τις συνδέσεις.
1: Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, γιατί είμαι πολύ μένω σχετικά κοντά και έκανα μια βόλτα το Σαββατοκύριακο. Υπήρχε μια ιδιαίτερη σιωπή, σαν να είχαν κατεβάσει το volume σε εκείνο το δρόμο στη Λυσικράτους, και ο διπλανός δρόμος ήταν γεμάτος, έσφιζε από ζωή, σαν να μην συνέβαινε τίποτα.
0: Ναι, το είδα το κείμενο σου. Να σου πω κάτι όμως, Μικαέλα. Η αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα, γιατί έχω και εγώ φυσικό αέριο και αναρωτήθηκα. Είχε έρθει το καλοκαίρι ο άνθρωπος που ελέγχει το φυσικό αέριο και λέω τώρα είμαστε εντάξει. Ναι. Αναρωτήθηκα.
1: Ναι. Να αναρωτηθούμε και για τα άλλα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο τιμής, της τιμής, τη διάθεση των καυσίμων. Προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής δολιοθωράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλες χώρες εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές, αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Φέρφορντ στο Gloucestershire, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
1: Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων έπειτα από εντολή του 32ου ανακριτή αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση.
0: Σήμερα ξεκινούν τα διαζώσεις μαθήματα του ψηφιακού φροντιστηρίου για μαθητές λυκείου σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.
1: Έως και την 5η-1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Σημειώστε το.
0: Και τώρα η ευχάριστη είδηση. Ναι. Σπουδαία νίκη της Εθνικής στο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, σε ένα δύσκολο μάτς στο Augsburg. Η εθνική μας, με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, επιβλήθηκε με 1-0 και κατάφερε τα δύο στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάνι Γιοβάνοβιτς είναι πλέον επικεφαλής στο δεύτερο όμιλο με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες και στοχεύει σε μία από τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στους ημιτελικούς.
1: Και δεν σε νοιάζει πια αν κερδίζουν ή όχι, γιατί είναι απολαυστική. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Άντε να πάμε και Μουντιάλ,

0: Έρχονται και άλλες ευχάριστες ειδήσεις.
1: Βέβαια. Είναι πολύ ωραία είδηση αυτή και για τα μουσεία μας και για τη δουλειά που γίνεται εκεί και για τη σύγχρονη τέχνη. Έχω την αίσθηση.
0: Μιλάμε για το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο απέσπασε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων για το 2026, μιας σημαντικής ευρωπαϊκής διάκρισης που απονέμεται από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων.
1: Να πούμε ότι πραγματικά κάνει φοβερή δουλειά η καλλιτεχνική διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η Κατερίνα Γρέγου και η ομάδα της. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή κάνει και φοβερή δουλειά, η Επιτροπή δηλώνει και ενθουσιασμένη. Έτσι λοιπόν αναγνώρισε τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων αυτή η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων, τιμά τα μουσεία που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια με σκοπό την συμβολή τους. Και το βραβείο που δόθηκε στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης βασίζεται σε δημοκρατικές και ανθρώπινες αξίες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, η συμμετοχή και η συμπερίληψη, η ισότητα των φύλων, η οικοδόμηση της κοινότητας και η βιωσιμότητα, και οι αξίες αυτές αποτελούν κινητήρια δύναμη για νέες μουσιολογικές ιδέες και πρακτικές και αναδεικνύει επίσης νέα πρότυπα και μοντέλα καινοτομίας και αριστείας που επαναπροσδιορίζουν αυτό το ρόλο των μουσείων τέχνης στον 21ο αιώνα.
0: Μια πραγματικά εξαιρετικά σημαντική στιγμή για τη χώρα μας και για τον πολιτισμό μας.
1: Και μπράβο μας.

0: Ορέστης Ντάντος, στη μουσική και τους στίχους, Μαριάννα Κατσιμίχα, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Από τα πιο ωραία τραγούδια που έχουμε ακούσει τώρα τελευταία, να σου πω την αλήθεια. Σπρώχνω τη μέρα για να βγει, λέγεται, σε περίπτωση που θέλετε να το ψάξετε. Και εμείς τώρα έχουμε ψάξει και έχουμε βρει
0: το
1: βιβλίο της ημέρας.
0: Ακριβώς. Είναι του Νίκου Σιγάλα, η ιστορία της Ζόγιας. Μια γυναίκα που έμαθε να περπατάει πάνω σε ένα καράβι από τις εκδόσεις Άγρα. Είναι μια γυναίκα που διέσχισε με σταθερά βήματα τον ασταθή 20ο αιώνα, ίσως γιατί πρωτοπερπάτησε, όπως είπαμε, πάνω σε ένα καράβι. Ήταν πρόσφυγας η Ζόγια, έζησε και πέθανε ανιθαγενής χωρίς άλλη πατρίδα από αυτήν που είχε στο μυαλό της. Πέρασε τη ζωή της σε ένα κόσμο γεμάτο αλεπούδες και χρειάστηκε να έχει την πονηριά της Αλεπούς, καμιά φορά και την κουταμάρα της, σαν την κυρία Μαγδάλο που πρωταγωνιστούσε στα παραμύθια της. Η ιστορία της Ζόγιας είναι η ιστορία πολλών προσώπων που εμφανίζονται και σπρώχνονται για να ανέβουν στη σκηνή, διεκδικώντας το καθένα τους το δικό τους βιβλίο. Είναι η ιστορία τριών γυναικών, είναι η ιστορία μιας οικογένειας που δεν υπήρξε μια κανονική οικογένεια, είναι η ιστορία, μια μικρή ιστορία του 20ου αιώνα που ξεκινάει από τη Σεβαστούπολη τη χρονιά της Ρωσικής Επανάστασης, τελειώνει στην Αθήνα μετά την πτώση του τείχους. Είναι η ιστορία διαφορετικών τόπων, Κριμαίας, Σμύρνης, Πειραιά και κυρίως της Αθήνας και των Τσινικιών της. Είναι πάνω απ' όλα μια άσκηση της μνήμης. Αυτή είναι η Ζόγια, η ιστορία της Ζόγιας του Νίκου Σιγάλα από τις εκδόσεις Άγρα. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου.
1: Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου. Εσείς θα γράψετε τη λέξη Ζόγια, θα γράψετε το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, την περιοχή από που μας στέλνετε το μήνυμα. Όλα αυτά θα τα γράψετε στο Viber. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση, αλλά ένας από τους δύο μας θα σας πάρει τηλέφωνο. Βρείτε ποιος.

Κώστας Καράλης και βέβαια ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και τους στίχους του Γιάννη Καρύμπα, ενός σπουδαίου ποιητή που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1893 στην Αγία Ευθυμία της Παρνασίδας. Ήταν γόνος ιστορικής οικογένειας, ο πατέρας του ήταν ο Ευθύμιος Καρύμπας, απόγονος αγωνιστών της Επανάστασης του 1821, και ξεκίνησε μάλιστα τις εγκύκλιες σπουδές του στο σχολαρχείο του Αιγείου και τις ολοκλήρωσε στην Πάτρα στο πρώτο γυμνάσιο Πατρών. Υπηρέτησε μάλιστα στον ελληνικό στρατό αντιπασπιστής. Στη Χαλκίδα βρέθηκε βέβαια, εκεί εγκαταστάθηκε μετά το γάμο του με την Ελένη Κεφαλινίτη το 1919, άνοιξε το Λεωνιακό γραφείο και απέκτησε 5 παιδιά και σε μια ζωή εμπόλεμη, δημιουργώντας έργα ευνηδιαστικά πρωτότυπα ανεξάρτητα από σχολές και από ρεύματα, μνημεία μιας προσωπικής τέχνης και υλικά μιας δικής του μυθολογίας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Και τι ωραίο βάλς που με χόρεψες, βρε Δημήτρη μου, με το πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
1: Μα έτσι γίνεται κάθε πρωί εδώ,
0: έτσι,
1: στο δεύτερο
0: Δημήτρη.
1: Πρόγραμμα. Κάθε
0: έτσι.
1: Μέρα, από Δεύτερη μέχρι και Παρασκευή. Χορεύουμε βάλς. Και ταγκό, και σέικ, και τσατσά. Βέβαια, όλους τους χορούς.
0: Όλους τους χορούς, λοιπόν.
1: Και τον Καρσιλαμά.
0: Αμέ.
1: Τη κοιλιά, έχουμε άλλους χορούς.
0: Τι να λέω.
1: Πίνασα, γι' αυτό το είπα.
0: Τη κοιλιά.
1: Νίκο
0: Τσιπλάκης είναι που φροντίζει τον ήχο. Δημήτρης Μαϊδάνης είναι στο ένα μικρόφωνο που
1: Μικαέλα,
0: χορεύει. Μικαέλα
1: Θεοφίλου στο άλλο μικρόφωνο και εκείνη χορεύει μαζί σας.
0: Γιατί η τέξη του τάγκο γενικά. Δημήτρη, δεν είπαμε την λέξη της ημέρας σήμερα.
1: Ήταν στο παρακάτι, θα πάμε στο και κάτι τώρα.
0: Ωραία, λοιπόν, νιώθω μια μεταρσίωση.
1: Από τον ταρσό βγαίνει.
0: Όχι, μια μεταρσίωση. Τι νιώθεις, λέει ο Νίκος. Μια μεταρσίωση.
1: Μεταρσίωση.
0: Ναι, όχι μετενσάρκωση, μεταρσίωση.
1: Όχι. Ναι, τι σημαίνει.
0: Λοιπόν, νιώθω μια ανύψωση, μια μεταφορά προς
1: τα πάνω. Από τον ταρσό σου είπα, παιδί μου, ναι.
0: Εντάξει, βρε, παιδί μου.
1: Και λέω και εγώ τώρα τι είναι αυτό.
0: Μια πνευματική ανάταση.
1: Α, μεταρσίωση.
0: Μεταρσίωση.
1: Δηλαδή, άμα σε έχει πιάσει ο ταρσό σου, λες έχω μια μεταρσίωση.
0: Έχω μια μεταρσίωση, σηκώθω λίγο πιο ψηλά. Παρ' όλα αυτά είναι και μια ποιητική λέξη, γιατί υπάρχει και σχετικό ποίημα του Νικηφόρου Βρετά. Που λέγεται
1: λόγια,
0: μεταρσίωση. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Μεταρσίωση, λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε.

0: Σταμάτης Κρουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου.
1: Μια ειδική ηχογράφηση. Μάλιστα. Για το δεύτερο πρόγραμμα. Βάλε το δεύτερο Ελευθερία Αρβανιτάκη. Για τα 70 χρόνια ήτανε, Δημήτρη.
0: Όχι καλέ, για πολύ πιο πριν.
1: Α, ναι.
0: Ναι, 70 είχαμε τώρα. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που κατόπιν παραγγελίας της Σοφίας Μιχαλίτση.
1: Μάλιστα. Ωραιότατα. Καλά που το είπες και το θυμήθηκες. Να πάμε λίγο.
0: Στα του καιρού, βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όταν βάζεις το δεύτερο, πρέπει να ξέρεις και τι καιρό θα κάνει έξω.
1: Έτσι.
0: Αν θα έχει ήλιο, θα έχει καλοκαίρι, θα έχει χειμώνα, θα έχει άνοιξη. Τι θα έχει. Θα έχει τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη όμως, με σταδιακή βελτίωση. Η ανόδος της θερμοκρασίας στα επιρροτικά και οι άνεμοι που θα πλέουν ως έξυπνο φως στα πελάγια αναμένεται να είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς Κελσίου, στη Μακεδονία και στην Τράκη από 7 έως 26, στην Ήπειρο επίσης από 7 έως 26, στο βορειοανατολικό Αιγαίο από 12 έως 24 βαθμούς, στην Αττική τι καιρό.
1: Θα σου πω αμέσως, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε και στα βόρεια και ανατολικά να είναι ελάχιστες θερμοκρασίες 3-4 βαθμούς χαμηλότερες. Στη Θεσσαλονίκη πάλι θα έχουμε παροδικά πιο αυξημένες τοπικές νεφώσεις με ανέμους που θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 2-3 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Αυτός ήταν ο Αδάμ Τσαρούχης. Θα τον έχουμε αύριο μαζί μας,
0: ναι,
1: 7:30, για να μας μιλήσει για την ελληνική τζαζ.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Ναι.
0: Α, τηλεφωνικά θα τον έχουμε τον Αδάμ.
1: Τηλεφωνικά θα είναι, ναι.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Περιμένω πώς και πώς.
1: Δεν πήγες το Σάββατο.
0: Όχι, βέβαια, δεν πήγα το Σάββατο. Δεν έχει σημασία αν πήγες το Σάββατο στην Αναβύση.
1: Να.
0: Δεν έχει σημασία και δεν χρειάζεται να είναι πρότυπο για όλους η Αναβύση και δεν χρειάζεται καν να μας αρέσει. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Για μένα, αυτό που έχει αξία, γιατί αυτό το συζητάγαμε και εκτός αέρα, είναι ότι μ' αρέσει αυτή η εικόνα μιας 68χρονης γυναίκας.
1: Μετά από 6 δεκαετίες συνεχίζει.
0: Συνεχίζει και δεν συμπεριφέρεται σαν να της έχει δοθεί άδεια να υπάρχει μόνο μέχρι εκείνη την ηλικία που της επιτρέπεται. Αυτό είναι για όλους ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Και επειδή εμείς δεν είμαστε σε αυτή την ηλικία, είναι σημαντικό για τις ηλικίες που ήδη βρίσκονται στην ίδια ηλικία με την Αναβύση.
1: Κάποια στιγμή στο παρελθόν είχα χαρεί πάρα πολύ όταν μία 85χρονη είχε περάσει το πανεπιστήμιο επίσης.
0: Επίσης, τι σημαντικό αυτό το πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, έχεις δικαίωμα να κάνεις μια ζωή στα 45, να αλλάξεις τη ζωή σου στα 52, να ερωτευτείς στα 61, να ξεκινήσεις δουλειά στα 67, να γεμίσεις ένα ΟΑΚΑ στα 68 ή απλώς να πεις τώρα θα κάνω αυτό που ήθελα πάντα ανεξαρτήτως ηλικίας. Έτσι δεν είναι. Όσο έχει φωνή.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
1: Και όσο έχουμε φωνή και όσο μας δίνεται αυτή η δυνατότητα, θα μας ακούτε εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ακριβώς. Και επίσης να πούμε.
1: Τα πρωινά.
0: Τα πρωινά. Τώρα, να είδες πως ταιριάζει όλα και με το χρόνο έτσι που περνάει και όλα αυτά. Υπάρχουν, λέει, ερευνητές που μελετούν επί χρόνια μία ερώτηση που κάνουμε κι εμείς στον εαυτό μας. Γιατί ο χρόνος φαίνεται να περνάει πιο γρήγορα με την ηλικία? Γιατί? Το έχεις καταλάβει εσύ?
1: Ναι, όταν συνειδητοποιώ πολλές φορές ότι περνάει ο χρόνος χωρίς να μπορώ να γεύομαι εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή που περνάει.
0: Να τη συνειδητοποιήσεις.
1: Να τη συνειδητοποιώ, σωστά.
0: Να είσαι στο εδώ και στο τώρα.
1: Ακριβώς,
0: που λένε οι ψυχολόγοι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Ο λόγος, λέει, είναι οι ερευνητές, ότι ο μετρήσιμος χρόνος του ρολογιού δεν ταυτίζεται με το χρόνο όπως τον αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους. Ενώ ο χρόνος του ρολογιού αναφέρεται στο κυριολεκτικό 24ωρο, ο χρόνος του νου διαμορφώνεται από τις εικόνες και τις εμπειρίες, να τα αυτά που έλεγες, που συσσωρεύουμε στη διάρκεια της ζωής μας. Έτσι λοιπόν, οι επιστήμονες εντόπισαν 5 πιθανούς λόγους για τους οποίους ο χρόνος φαίνεται να τρέχει πιο γρήγορα. Ποιοι είναι αυτοί τώρα οι πέντε λόγοι. Δεν θα τους πούμε όλους. Θα πούμε όμως ότι νιώθουμε εξαντλημένοι. Υπάρχει η απορρόφηση της προσοχής, η οποία συμβαίνει όταν ο εγκέφαλος μπαίνει σε έναν αυτόματο πιλότο κατά τη διάρκεια οικείων ή επαναλαμβανόμενων εργασιών. Αυτό έχω να πω εγώ. Και με αυτά τα λόγια θα πάμε πίσω στο χρόνο, Δημήτρη μου.
1: Πού θα πάμε πίσω στο χρόνο? 24 λεπτά είναι μετά τις 7. Έχουμε χρόνο ακόμα για να πάμε σε.
0: Ναι, αλλά θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο.
1: Πού?
0: Θα πάρουμε το τρανζιστοράκι μας.
1: Να παίξει αμερικάνικα.
0: Έτσι.

0: Να παίζει το τρανζίστορ, λοιπόν. Ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου είναι και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Δημήτρη,
1: παρακαλώ.
0: Πού θα πάμε τώρα, πιστεύεις?
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio 105,8. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι όμως πριν και μετά θα επιστρέψουμε εδώ πάλι στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο του Μη με ξυπνάς από τις 6.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά τα ξημερώματα σε καφέ που στεγαζόταν στο ισόγειο τριώροφου κτηρίου στη Νέα Ιωνία, κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί κατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της διημής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο. Σε εξέλιξη αντιτρομοκρατική έρευνα στην νοτιοδυτική Αγγλία μετά τη σύλληψη 5 ανδρών για αδικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικές

0: Ύλες στην περιοχή γύρω από την αεροπορική βάση Fairford. Η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερες συνομιλίες με την Τεχεράνη αναμένει αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Άξιος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για επανέναρξη του πολέμου, ακόμη και για πόλεμο αποκάλυψης, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι παραμένει ανοιχτή στη διπλωματική οδό. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Από ζωντανή ηχογράφηση στο Γκαζάρτε, αυτή είναι η Δήμητρα Γαλένη μαζί με το Βασιλικό. Δύο τραγούδια σε ένα, το χειροκρότημα και το Κάστορ Μπόσα. Σ' άρεσε, Δημήτρη μου?
1: Πάρα πολύ μου άρεσε, κυρία Μικαέλα μου.
0: Χαίρομαι πολύ, Δημήτρη μου. Και αυτό το χειροκρότημα είναι όλο
1: δικό μας.
0: Ναι.
1: Δικό σας.
0: Και δικό σας. Αυτό το χειροκρότημα είναι δικό μας και δικό σας. Νίκος Τσιπλάκη στη φροντίδα του ήχου.
1: Μικαέλα Θεοφίλου στο ένα μικρόφωνο. Δημήτρης Μιεράνας στο άλλο. Τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Την προτελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, το λέμε, γιατί πλησιάζει Οκτώβριος. Και
0: βεβαίως
1: προετοιμαζόμαστε για την παρέλαση, για τις γιορτές.
0: Από τώρα? Ράβει το κοστούμι σου από τώρα για την παρέλαση?
1: Όταν πηγαίναμε σχολείο, έτσι δεν κάναμε?
0: Έτσι κάναμε. Λοιπόν, άκου τώρα. Πριν από την παρέλαση και με το που μπει ο Οκτώβριος, θα πάμε σε μια φοβερή και τρομερή παράσταση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. 2 Οκτωβρίου θα πάμε στο Jenny Jenny, σε αυτή την κλασική ταινία της Φίνος Φιλμ, αν θυμάσαι, σε σενάριο του Κώστα Πρετεντέρη και του Ασημάκη Γιαλαμά, το οποίο διασκέβασε ο Νίκο Καραθάνος, για την ακρίβεια σκηνοθετεί ο Νίκος Καραθάνος, η διασκευή είναι του Γιάννη Αποσκήτη, με ένα cast εξαιρετικό, με το σκουταρέικο να είναι η Γαλήνη Χατζηπασχάλη, ο Νίκος Καραθάνος και ο Άγγελος Παπαδημητρίου, το κασανδρέικο να είναι ο Χρήστος Λούλης, η Χάρης Αλεξίου και ο Κώστας Μπερικόπουλος, οι Αμερικάνες να είναι η Ζέτα Μακρυπούλια και η Ιωάννα Μαυρέα, και βεβαίως μιλάμε για εκείνη τη μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς, που στη σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Στα πρακτικά τώρα του πράγματος, πώς θα πάρουν μέρος αυτό το διαγωνισμό, Δημήτρη μου?
1: Είναι. Για την Παρασκευή λοιπόν, 2 Οκτωβρίου, δηλώνεται τώρα συμμετοχή, ονοματεπώνυμο, αριθμό κινητού, γράψτε Jenny Jenny.
0: Ή μία φορά απλά το Jenny.
1: Ναι, γράψτε το δύο φορές για να το εμπεδώσετε.
0: Σωστά.
1: Ότι είναι την Παρασκευή στις 2 του μηνός. Άρα δύο φορές το Jenny Jenny.
0: Στις 8.30 το βράδυ.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά τα στοιχεία, και αφού γίνει η κλήρωση, θα έχετε μήνυμα από τη Μικαέλα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
0: Απλούστατον.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πώς αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο έχουν πει. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή είναι βροχή.

0: γη, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Όπως γυρνά, γυρνάς και εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Είναι Δευτέρα λοιπόν και λέω να πάμε μια βόλτα, γιατί υπάρχουν πραγματικά πάρα πολύ όμορφες γωνιές της Αθήνας και τις προσπερνάμε καθημερινά χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πόση ιστορία κρύβεται πίσω από τις μάντρες τους. Ένας αρχαιολογικός χώρος λοιπόν που βρίσκεται στην καρδιά μιας από τις πιο ζωντανές γειτονιές πόλης, αλλά για χρόνια έμοιαζε περισσότερο απομονωμένος από τον αστικό ιστό παρά αναπόσπαστο κομμάτι του, είναι ο Κεραμικός.
2: Τι ωραία που είναι.
1: Μία από τις πιο όμορφες γειτονιές.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και βρίσκεται ανάμεσα στην Ερμού, στην Πειραιώς και την Ασωμάτων. Είναι ένας τόπος που υπήρξε εργαστήριο, υπήρξε δρόμος, υπήρξε πύλη της πόλης και το σημαντικότερο νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας. Το όνομά του μαρτυρά αυτή την πρώτη του ταυτότητα, γιατί εδώ εγκαταστάθηκαν αγκιοπλάστες και αγκιογράφοι, αξιοποιώντας τα αργυλώδη εδάφη γύρω από τον Μικρό Ιριδανό για την παραγωγή των περίφημων Αττικών Αγγείων. Γι' αυτό ονομάστηκαν κεραμικά. Έτσι.
1: Οι συχνές όμως πλημμύρες του Ιριδανού δεν ευνόησαν την κατοίκηση της περιοχής και σταδιακά ο κεραμικός μετατράπηκε σε χώρο ταφής. Τάφη λοιπόν, επιτύμβια, στήλες και μνημεία είναι αυτά που σημάδεψαν τον κεραμικό, ακολουθώντας την εξέλιξη της Αθήνας από την αρχαϊκή έως την ελληνιστική αλλά και τη ρωμαϊκή εποχή.
2: Να κάνετε μια βόλτα σε αυτό τον υπέροχο αρχαιολογικό χώρο.
1: Να κάνουμε και εμείς ξανά μια βόλτα.
2: Εμείς, ξανά, ξανά και ξανά. Τα Σαββατοκύριακα ενδείκνυται, να ξέρετε, να γίνει αυτή η βόλτα, γιατί ο αρχαίος χώρος του κεραμικού είναι πλέον ανοιχτός προς τη γειτονιά. Προσκαλεί όλους εμάς, Αθηναίους και μη, δεν το λέμε μόνο για τους Αθηναίους, να το γνωρίσουν από ξανά, όχι μόνο ως μνημείο, αλλά και ως μέρος μιας σύγχρονης αστικής βόλτας. Έγιναν εργασίες, ολοκληρώθηκαν αυτές οι εργασίες ανάδειξης και έτσι ο κεραμικός αποκτά νέες εισόδους, περισσότερη φύτευση, σύγχρονες υποδομές και κυρίως έναν διαφορετικό τρόπο να συναντά κανείς αυτήν εδώ την πόλη που τόσο πολύ αγαπάμε να μισούμε και μισούμε να αγαπάμε.
1: Να σου πω ότι η νέα είσοδος είναι από την Ερμού, για να μην μπερδευτείς.
2: Α, μπράβο, ναι, σωστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου το είπες αυτό.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Από τον Μπάμπη Στόκα, πρέπει να σου πω ότι μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ένα τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους.
0: Έχει γράψει ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος όλα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Πλησιάζει η ώρα να φύγουμε, αλλά πριν φύγουμε όμως, νομίζω ότι θα ήθελα να πάμε στην κίνηση, γιατί μας έχουν ενημερώσει οι φίλοι μας, η Ελένη. Ψέματα λέω, δεν μας έχει ενημερώσει.
0: Αυτός ο άνθρωπος είσαι. Αυτός ο άνθρωπος είσαι. Τίποτα
1: μας έχει ενημερώσει τροχιά. Όχι, ψέματα λέω, δεν μας έχει ενημερώσει.
0: Κανένας δεν μας έχει ενημερώσει.
1: Εμείς ενημερωνόμαστε.
0: Ο Κηφισός λοιπόν αναμένεται με αυξημένη ροή και στα δύο ρεύματα, κυρίως προς μεταμόρφωση Νέα Φιλαδέλφια. Η Λεωφόρος Αθηνών έχει αυξημένη κίνηση προς Καραμαγκά. Σταδιακή επιβάρυνση προς κέντρο από την Κηφισίας. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε αυξημένη κίνηση στους βασικούς άξονες και στην Αττική Οδό. Υπάρχουν καθυστερήσεις που πρέπει να υπολογιστούν. Ξεκινάνε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Τι είναι ο ΑΘΕ, ξέρεις?
1: Όχι.
0: Θα σου πω αμέσως.
1: ΑΘΕ. Αλφα φίδιν.
0: Ναι.
1: Εψιλόν.
0: Ναι, τι είναι τώρα αυτό, θα το βρω αμέσως.
1: Δεν ξέρω εγώ για τις μπαταρίες, ξέρω αφής.
0: Αθηνών, Θεσσαλονίκη. Όχι, αυτό είναι.
1: ΑΘΕ.
0: Αυτοκινητόδρομος Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Όποιος ξέρει, κερδίζει. Τι θα κερδίσει σήμερα?
0: Αύριο θα κερδίσει. Και γιατί φεύγουμε, Δημήτρη μου?
1: Όχι. Θα έρθει η Μαργαρίτα πρώτη και μετά θα φύγουμε. Δεν αφήνουμε έτσι το ραδιόφωνο.
0: Παιδί μου, θα έρθει πρώτα η κόκκινη σβούρα. Θα έρθει η κόκκινη σβούρα.
1: Να φύγουμε.
0: Εμείς να φύγουμε. Και έρχεται λοιπόν η Μαργαρίτα Μητυλινέα από τις 8 μέχρι τις 10. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Ο Δημήτρης Μαϊδάνης ήταν στο ένα μικρόφωνο.
1: Είμαι καλά, Θεοφίλου, ήταν στο άλλο μικρόφωνο. Και αν σας άρεσε αυτό το οποίο ακούσατε σήμερα, θα είμαστε και αύριο μαζί.
0: Έτσι, άμα πάθατε μια μεταρσίωση που έλεγε.
1: Αν θέλετε μια αναβάθμιση, αν θέλετε μια εξύψωση,
0: έτσι,
1: πνευματική ηλικία, οτιδήποτε θελήσετε, είμαστε εδώ τα πρωινά στις 6.
0: Προς το παρόν φεύγουμε μακριά μαζί με τη Μαρία Κουτσουρλή.

0: μία κόκκινη σβούρα τρέχει και στο δεύτερο επιστρέφει. Με πολύχρωμες προτάσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά. Η κόκκινη σβούρα στριφογυρίζει ξανά στο Μουσείο Μπενάκη, γιατί εκεί, εκτός από τις φανταστικές συλλογές στις βιτρίνες, συχνά πυκνά εμφανίζονται και άλλα παιχνίδια και έρχονται στο φως. Σήμερα σκέφτομαι πως ένα παιχνίδι που κανονικά θέλει γρασίδι και κήπο και χώρο για τρέξιμο, αποφάσισε να χωρέσει πάνω σε ένα τραπέζι.
1: Καταρχάς, να σε ευχηθώ, κόκκινη σβούρα, μια πολύ όμορφη και δημιουργική εποχή. Χαίρομαι πάρα πολύ που στριφογυρίζεις και πάλι στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών, γιατί θυμάμαι πόσο σου άρεσε το χωριό του Αστερίξ. Και σήμερα σε προσκαλώ να ανακαλύψεις μαζί μας ένα ακόμη ξεχωριστό παιχνίδι, το πλαίσιο της δράσης μας Παιχνίδια στο Φως, με την οποία παρουσιάζουμε, όπως ξέρεις, κάθε φορά ένα από τα κρυμμένα μας παιχνίδια. Τώρα φέρνουμε στο φως ένα επιτραπέζιο κροκέ του τέλους του 19ου αιώνα. Είναι η μικρογραφική εκδοχή του γνωστού υπαίθριου παιχνιδιού που κατάφερε να μεταφέρει το γρασίδι, τις μπάλες και τις πύλες επάνω στο τραπέζι ενός σαλονιού τους χειμερινούς μήνες.
0: Σφυράκια και μπάλες μικρές και μικρές καμάρες, πύλες μου, τις είπε Εσμέρη. Βάζουμε το γήπεδο του κροκέ πάνω στο τραπέζι μέσα στο σαλόνι. Τι μας λέει αυτό το παιχνίδι για τον τρόπο που έπαιζαν οι οικογένειες πριν από περισσότερα από 100 χρόνια?
1: Κοίτα, μας ταξιδεύει στα σαλόνια των οικογενειών στα τέλη του 19ου αιώνα. Εκείνη την εποχή το υπαίθριο κροκέ ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στη Βρετανία και στη Γαλλία. Όμως ο καιρός δεν επέτρεπε πάντοτε το παιχνίδι στον κήπο. Έτσι δημιουργήθηκε η μικρογραφική εκδοχή του για μέσα στο σπίτι, ιδίως για το χειμώνα. Σε ένα τραπέζι του σαλονιού έστρωναν μία πράσινη τσόχα και αυτό γινόταν το γήπεδο. Έτσι ολόκληρη οικογένεια μαζευόταν γύρω του, αποδεικνύοντας ότι το παιχνίδι δεν ήταν μόνο διασκέδαση, ήταν και μια μορφή επικοινωνίας και κοινωνικής συναναστροφής.
0: Θα δοκιμάσω την τύχη μου στο κροκέ μαζί σας, αλλά και στην Ευγενία Άμυλα. Μέρη αλήθεια, υπήρχε κώδικας καλής συμπεριφοράς για το σφυράκι?
1: Βεβαίως υπήρχε κώδικας καλής συμπεριφοράς, όχι μόνο για το σφυράκι, αλλά για όλο το παιχνίδι. Ο κάθε παίκτης έπρεπε να περιμένει υπομονετικά τη σειρά του, να ακολουθεί την προκαθορισμένη διαδρομή και να σέβεται τους κανόνες και τους συμπαίκτες του. Με το μικρό ξύλινο σφυράκι οδηγούσε την μπάλα του μέσα από τα μεταλλικά τόξα μέχρι να φτάσει στην τελευταία πύλη και να επιστρέφει στην αφετηρία. Χρειαζόταν και ακρίβεια και συγκέντρωση και αυτοσυγκράτηση. Έτσι λοιπόν, εκτός από την τοξιτεχνία, το κροκέ καλλιεργούσε και την ευγενή άμυλα. Να θέλεις να κερδίζεις, αλλά να ξέρεις και πώς να κερδίζεις και πώς να χάνεις με ευγενικό τρόπο.
0: Πάντα περνάω πολύ ωραία με τα παιχνίδια στο φως στο μουσείο σας και σκέφτομαι αν μπορούσαμε να ανοίξουμε ένα σαλόνι του 1900 και να βρούμε μια οικογένεια να παίζει κροκέ. Θα λέγαμε τελικά είναι ή δεν είναι και τόσο διαφορετική από εμάς, στο παιχνίδι κροκέ τουλάχιστον?
1: Κοίτα, νομίζω ότι αν ανοίγαμε την πόρτα ενός σαλονιού του 1900 θα μας εντυπωσίαζαν πρώτα και τα έπιπλα και τα ρούχα και η ατμόσφαιρα του σπιτιού. Αν όμως παρακολουθούσαμε την οικογένεια να παίζει γύρω από το τραπέζι του κροκέ, θα βλέπαμε κάτι πάρα πολύ οικείο. Την αγωνία για το επόμενο χτύπημα, τη χαρά όταν η μπάλα περνάει από την καμάρα, γέλια, πειράγματα και μια μικρή απογοήτευση για όποιον έχανε. Τα παιχνίδια αλλάζουν μορφή, αλλά η ανάγκη των ανθρώπων να συναντιούνται, πιστεύω, να συναγωνίζονται και να διασκεδάζουν παραμένει ίδια. Αυτό μας βοηθούν να ανακαλύψουμε τα παιχνίδια στο φως, αυτή η δράση. Και σας περιμένουμε όλους.
0: Η κόκκινη σβούρα στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών για παιχνίδια στο φως συναντά τη Μέρη Βέργου και παίζουν μαζί επί τραπέζιο κροκέ. Μπορείτε κι εσείς τους επόμενους μήνες. Αύριο πάλι.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι.
2: Μπράβο.
1: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
7: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
6: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
7: Εννοείται.
6: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
7: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μου κάνετε μια χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταματήστε ό,τι κάνετε. Αν είστε στο σπίτι, βγείτε προς το παραθυρό και κοιτάξτε στον ουρανό. Αν οδηγείτε εκεί σε ένα φανάρι, κοιτάξτε πάνω ψηλά στον ουρανό. Είναι ολόγιο μου το φεγγάρι. Είναι γεμάτο το φεγγάρι και επειδή αποκλείεται να το είδαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο με τόση συννεφιά, χαρίστε λίγο ένα γεμάτο φεγγάρι στο πρωινό της Δευτέρας, στη ζωή σας, στο εδώ και στο τώρα σας. Καλημέρα, παιδιά.

Λοιπόν, είχαμε μπόλικες κακοκαιρίες. Βλέπω τι άφησε πίσω η κακοκαιρία στην Εύβοια. Πολλές πλημμύρες, πολύ σοβαρά προβλήματα, ψαχνά, τριάδα κτλ. Είδα τώρα πριν από λίγο είχαμε ζημιές στη Σύρο, είχαμε ανατροπή αυτοκινήτου, είχαμε δέντρο που έπεσε πάνω εκεί στο δρόμο προς την Παναχράντου, είχαμε ζημιές και στο Ηράκλειο. Πέσαν και δύο μπαλκόνια, παιδιά, στο Ηράκλειο. Γενικώς το θέμα με τη στατικότητα κάπως λίγο. Ναι. Γιατί τώρα θυμήθηκα που διάβασα ότι στην Πλάκα δεν υπήρχε φέρον οργανισμός στο κτίριο. Ναι. Τέτοια ώρα τα λέγαμε την Παρασκευή. Και πέρασε το Σάββατο, και πέρασε και η Κυριακή, και ήρθε η Δευτέρα. 12 λεπτάκια μετά τις 8, καλημέρα. Μεγάλη, όσο πιο φωτεινή γίνεται, συνεφιασμένη όπως και να έχει. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης στον ήχο, Μαργαρίτα Μιντιλινέου στο μικρόφωνο. Μόλις ξεκίνησε η βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά.

Λοιπόν, λουλούδι του δάσους, κοίτα να δεις τι παίζει στα πρωτοσέλιδα, κοίτα να δεις τι βρίσκεται ψηλά στα ενημερωτικά site. Προφανώς, η ιστορική νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία για το Nations League είναι αυτό που το βλέπεις και τρίβεις τα μάτια σου και λες, το είδα, δεν το είδα, συνέβη, δεν συνέβη. Ένα 0-1, για να είμαστε και πιο ακριβείς στην περιγραφή, Γερμανία 0, Ελλάδα 1. Άντεξε στην πίεση των Γερμανών η Ελλάδα. Δεν πάει να γράφει Bild ότι είναι ο νάνος του ποδοσφαίρου η Ελλάδα. Δεν πειράζει, γιατί το αποτέλεσμα έγραψε, το κοντέρ έγραψε. Και τώρα χαιρετισμού στο σπίτι. Έχουμε συναγερμό στην Αγγλία και στη βάση Φέρβοτ. Έχουμε 5 συλλήψεις για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Έχουμε τον Νετανιάχου να θέλει να στείλει στο δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για Τούρκους, για Κούρδους, για Χαμάς, για Κύπρο. Και δεν ξέρεις τι... Δεν περιγράφω άλλο αυτό καθόλου. Γιατί... Ναι... διαβάζουμε τις πρώτες εκτιμήσεις για τη φωνική έκρηξη στην πλάκα. Υπάρχει ένας ταχυθέρμος σύμφωνας που έχει βρεθεί στο μικροσκόπιο. Υπάρχει το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου. Υπάρχει αποδεδειγμένο πια ότι είναι αποδεδειγμένο ότι δεν υπήρχε φέρον οργανισμός. Υπάρχει μια ιστορία που έχει ξεκινήσει στην Ισπανία, αλλά θέλω να σας μιλήσω λίγο αργότερα γι' αυτό, που αφορά στη στεγαστική κρίση. Και με αφορμή την έξωση μιας 87χρονης, έχει βγει όλος ο κόσμος στον δρόμο. Σας πω περισσότερα γι' αυτά. Κατά τα λοιπά, τι άλλο έχει, τη βελτιωμένη εικόνα του καιρού και τις βροχές που θα επιμείνουν τοπικά όμως πια σε Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, λίγο πριν υποχωρήσουν σταδιακά. Καλημέρες.

Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό. Ή έχουμε συντονιστεί όλοι οι ρομαντικούλιδες ή κάτι έχει γίνει τώρα. Το τι φωτογραφίες με το φεγγάρι για μάτα μου έχετε στείλει. Το τι μηνύματα που ο ένας ή μία άφησε το μαγείρεμα, η άλλη άφησε το σιδέρωμα, ο άλλος έπρεπε να τρέξει και σταμάτησε για να δει το φεγγάρι. Είναι ωραία πράγματα αυτά.

Φεγγάρι και ήλιος. Γεμάτο φεγγάρι και ήλιος αρχοντικός. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι μας. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας δεν έχει συννεφιά. Εκεί στη Μυτιλίνη έχει, στην Λέσβο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν σε Σχοινιά, Βασιλικά, Γαργαλιάνου, Στοκχόλμη, Λέσβο και Παράκυλα, Καλαμπάκα, Δημότυχο, Ζήτσα και Γιάννενα, Αργοστόλη, Πέραμα, Φολέγανδρο, το Τέροβο των Ιωαννίνων, τη Σιτία, τη Βροχερή και το Ηράκλειο επίσης, το Βόλο και το Δημήνη, τη Σκόπελο, το Λουτράκι, τη Δράμα, το Μελίσι της Κορινθίας, τη Χρυσούπολη της Καβάλας, την Εμαία, την Κό, την Ξάνθη, την Πάρο, τη Ζάκυνθο, τη Σαντορίνη, τη Θεσσαλονίκη και το Τούρνου. Καλημέρα και στην Άουσα. Χαίρετε στο Ηράκλειο, στην Ομόνια, στο Παλιό Φάλιρο, στη Λένορμαν, στα εξωτικά Πατήσια, μου λέτε. Καλημέρα στο Γαλάτσι, στο Μοσχάτο. Χαίρετε και στο Χολαργό. Καλημέρα και στην Εκάλη. Αγγελέ, χρόνια πολλά που κλείνεις τα 5 σου σήμερα. Κλείνει τα 5 ο Άγγελος. Όνειρο, χρόνια πολλά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μεγάλες καταστροφές σε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από φωτιά σε καφετέρια που στεγαζόταν στο ισόγειο. Κάει και ολοσχερός κινητοποίηση για την εκένωση των διαμερισμάτων. Εντός της ημέρας είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κρυθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Ξεκινούν ξανά από σήμερα οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου, το οποίο προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Φέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άναδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχή.

0: Κυρία, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτήν την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Μουσείο Κοτσανά, αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας.
6: Εκπαιδευτικά προγράμματα.
5: Ψηφιακές συλλογές.
6: Βιωματικές ξεναγήσεις για ενήλικες και μαθητές.
5: Οι μαθητές γίνονται ξεναγοί και τα βιβλία της ιστορίας ζωντανεύουν.
6: Ο μηχανισμός των αντικυθύρων.
5: Ο χάρτης του Πτολεμαίου.
6: Το ξυπνητήρι του Πλάτωνα σας περιμένουν.
5: Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας Κολωνάκη.
6: Μάθετε περισσότερα στο κοτσανά.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ζωντανή σαν από θαύμα. Ένα θαύμα μοιάζει να συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Ισπανία με αφορμή ένα πολύ στενά χώρο, ένα πολύ δύσκολο γεγονός. Μια ολόκληρη χώρα μοιάζει να θέλει να αλλάξει. Την Τετάρτη που μας πέρασε, οι εικόνες που έκαναν τον γύρο της χώρας και πλέον ξεπέρασαν και τα όρια της Ισπανίας έδειχναν την απομάκρυνση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, το όνομα της οποίας είναι Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, είναι 87 ετών, απομάκρυνσή της από το σπίτι της με φορείο. Η αστυνομία έσπασε την πόρτα του σπιτιού της, διότι το ακίνητό της το αγόρασε μια εταιρεία η οποία από τη μια μέρα στην άλλη αύξησε το ενίκιο της κατά 275%. Η γυναίκα παίρνει σύνταξη 1.300 ευρώ και τη ζητήθηκε να πληρώνει μηνιαίο ενίκιο 2.650 ευρώ. Η ηλικιωμένη δεν ήθελε να φύγει από το σπίτι της. Η αστυνομία έσπασε την πόρτα. Η γυναίκα από την εξάντληση και την ένταση οριακά λιποθύμησε. Νοσηλεύεται μετά την έξωσή της και την έξωση ακολούθησαν διαδηλώσεις του Σαββάτου. Διαδηλώσεις, βγήκε όλος ο κόσμος στο δρόμο. Και εκείνη απίφθηνε ένα μήνυμα στον Πρωθυπουργό Σάντσες. Το μήνυμα έλεγε: αυτό που μου συνέβη δεν πρέπει να συμβεί και σε άλλους. Αυτό το γεγονός πρέπει να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να αγωνιστούν για να αλλάξουν οι νόμοι που επέτρεψαν την έξωσή μου. Και της απάντησε ο Πέντρο Σάντσες, ο Πρωθυπουργός Σάντσεθ, ο πρόεδρος, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας. Της απάντησε ότι άμεσα θα παρουσιαστεί νομοθετικό διάταγμα που θα προστατεύει τους ενοικιαστές. Το άμεσα σημαίνει στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν μετατέθηκε, δεν πήγε στις καλένδες το θέμα. Απευθύνθηκε προσωπικά στη γυναίκα αυτή και της είπε: μην ανησυχείς, αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, την έκτακτη κατάσταση στο θέμα της στέγασης. Τη βιώνεις εσύ, τη βιώνουν πολλές ευάλωτες ομάδες, ηλικιωμένοι άνθρωποι, εκατομμύρια Ισπανοί και Ισπανίδες που πλήττονται από τη στεγαστική κρίση. Το μήνυμα για σένα και για όλους είναι ότι αλλάζουμε το νομοθετικό διάταγμα. Δημιουργούμε καινούριο νομοθετικό διάταγμα για τη στέγαση. Ισπανία. Όλε.

Κρατάω το ώσπου η γη να μην γυρίζει πια. Για να σας πω μια είδηση που τη διάβαζα μέσα στο Σαββατοκύριακο και έλεγα αποκλείεται, αποκλείεται. Η είδηση έχει να κάνει με έναν Βρετανό, το όνομα του είναι Κάρλ Μπάσμπι. Αυτός από το 89 αποφάσισε να περπατήσει όλο τον κόσμο. Πάμε πάλι. Αποφάσισε να περπατήσει όλο τον κόσμο. Σχεδόν 30 χρόνια, 27-28 χρόνια περπατάει. Ξεκίνησε το ταξίδι του, το περπάτημά του από τη Νότια Χιλή, από το Πούντα Αρένας, και αναμένεται σε λίγο να φτάσει στην Γαλλία και να διασχίσει τις γαλλικές ακτές και να κολυμπήσει τη μάχη για να επιστρέψει στο σπίτι του από το Νοέμβριο του 1998, για να είμαι ακριβής, που έφτασε εκεί στην Πούντα Αρένας. Ξεκίνησε την πορεία του που έμελε να είναι η πιο μεγάλη της ζωής του. Και διάβαζα ότι αυτή την ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη απογοήτευση. Νομίζω χώρισε, ήταν παντρεμένος, χώρισε και αποφάσισε ότι ήθελε να κάνει κάτι για τον εαυτό του εξωφρενικό. Έξω από όρους, έξω από όρια, έξω από κανονικότητες, έξω από καθημερινότητα. Ξεκίνησε το ταξίδι του τότε που σας είπα και περπατάει όλα αυτά τα χρόνια. Έχει επιβιώσει από αντάρτες, από διακινητές ναρκωτικών, από δηλητηριώδη φίδια. Έχει κολυμπήσει χιλιόμετρα, εκατοντάδες χιλιόμετρα. Διέσχισε το Βερίγγιο Πορθμό, σε κινούμενους πάγους περπάτησε πάνω από την Αλάσκα. Δεν χρησιμοποίησε ποτέ μέσο μεταφοράς στη διαδρομή του. Και περπατούσε και περπατούσε και περπατούσε. Τώρα η ερώτηση είναι, αν περπατάς 26-28 χρόνια και ξαφνικά σταματήσεις, τι έχει από εκεί και πέρα η ζωή για σένα? Τι σου κρύβει η ζωή? Δεν θα ήταν ωραίο να γίνει ταινία η ζωή του αυτού του ανθρώπου?

Αχ, σαν βαθιά ανάσα ήταν και αυτό. 5 λεπτάκια πριν από τις 9, πριν από το τέλος της πρώτης ώρας της βόλτας. Χαίρετε στη Φλωρινά που έχει 9 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στις μικρές και τις μεγάλες πόλεις της Γερμανίας. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα μετά τη δίκη της Ελλάδας εχθές εκεί. Καλημέρα στην Καστοριά και στο Παύλο της Βιωτίας, στην Αδριανή της Δράμας, στη Σαντορίνη, στο Μελής της Κορινθίας, στην Άφισα, το Ξυλόκαστρο, τη Μήλο, τη Λέρο, τον Πύργο, το Αμίντεο, τη Γαρίτσα και τα Γαζάτικα στην Κέρκυρα, το Παλιό Καρλόβα στη Σάμου, την Τρίπολη τη Δράμα, το Καμάρι της Κορινθίας στην Καβάλα, τη Λειψία, το Σβάπαχ, τη Βλαστή, στη Κοζάνη, τη Σφάκα και το Λασίθι, την Αλόνισο, την Άγιαλο του Βόλου, την Ιγουμενίτσα, το Λαύριο και πιο κοντά, από τους Αγίους Θεοδόρους, πιο κοντά στην Καλογρέζα. Χαμός, το Σαββατό θα τα πούμε και αυτά. Εγάλεο Άλυμος, Παιανία, Παγκράτη και Φυσός, Βουλά, Σύνταγμα, Λένορμαν. Βόλτα, τέλος πρώτης ώρας.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαίρετε και καλημέρα και καλώς ξαναβρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της Βόλτας, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κοντινές και μακρινές καλημέρες, κοντινές και μακρινές κουβέντες, κοντινές και μακρινές σκέψεις. Τσαγκάρο Δευτέρα κανονική. Δεν ξέρω πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα σηκώθηκατε από το κρεβάτι σας σήμερα το πρωί. Και λέει δεν έχω σηκώθει κάθομαι ακόμα. Όχι. Εν πάση περιπτώσει, είναι η ώρα να αρχίσουμε να τρέχουμε. Είναι η ώρα. Η σωστή ή η ώρα ή λάθος, δεν ξέρω. Είναι η ώρα πάντως. 6 λεπτά και μετά τις 9. Είναι ο Γιάννης Πρίδεζης στον ήχο, είναι η Ριγκίντζη στο τηλεφωνικό κέντρο. Μαργαρίτα με τη Λινέο στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Βόλτα στο δεύτερο. Μέχρι τις 10.

Παιδιά, κοιτάζω τον πίνακα με τη βαθμολογία της Εθνικής και δεν το βλέπεις σαν εικόνα και λες, γίνεται τώρα αυτό? Δεν γίνεται. Ελλάδα 2 αγώνες 6 βαθμοί, Ολλανδία 2 αγώνες 4 βαθμοί, Γερμανία 2 αγώνες 1 βαθμός, Σερβία 2 αγώνες κανένας βαθμός, 6-4-1-0, πρώτη Ελλάδα. Τρίβεις τα μάτια σου και το ξανακοιτάς και οι αριθμοί είναι εκεί στη θέση τους ίδιοι. Δεν θα τους πάρει κανείς, δεν θα τους κλέψει κανείς. Είναι εκεί, είναι δική σου, είναι δική μας. Μπράβο στα παιδιά, άλλη μια φορά. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Μου έστειλε η Γιούλη από την Τρίπολη πριν μια πάρα πολύ ωραία είδηση που δεν την ήξερα και που αφορά σε ένα δημοτικό σχολείο στη Λάρισα. Άκουγα τώρα τους Λοκομόντο που με έναν τρόπο απευθύνονται σε λίγο πιο νέες ηλικίες και προσπάθησα λίγο να το συνδυάσω. Δημοτικό σχολείο στη Λάρισα τι κάνει? Εφαρμόζει μια πρακτική που λέει ότι στα διαλύματα, στα ηχεία του σχολείου, ακούγονται Χατζηδάκης και Μότσαρτ και Βιβάλντι σε αυτές τις ηλικίες που είναι μικρές και που, αν θες λίγο να αλλάξεις αυτό που επικρατεί, αυτό που ισχύει, μπορείς να κάνεις τη δοκιμή σου ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Σαν να βοηθάει το σχολείο να διαμορφώνεται ένα λίγο πιο ήρεμο κλίμα, σαν να δίνεις στο παιδί τροφή. Και αν θέλει το παιδί τροφή, τέτοια τροφή, θα την καταναλώσει. Δεν θα τη μασίσει απλά. Ξεκινήσανε με Χατζηδάκη, κάποια ορχιστρικά, και μετά προσθέσανε Μότσαρτ και Βιουλβάλντι. Αυτά λέει η μουσικός του σχολείου. Αυτά διάβασα από ένα post του Μάνου Αγαλινοτόπουλου, του εξαιρετικού δεξιοτέχνη του κλαρίνου. Δημοτικό σχολείο στη Λάρισα, ξαναλέω, στα διαλύματα βάζει να παίζουν στα ηχεία Χατζηδάκης, Μότσαρτ, Βιβάλντι. Ωραία ιστορία.

από αυτά που περάσαν μέσα στο Σαββατοκυριακό και που είναι προφανές ότι θα αντέξουν. Είδαμε και την έκρηξη, post και stories στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι προφανώς και η συναυλία της Άννας Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο, η μεγάλη συναυλία της με τους 95.000 ανθρώπους να μην καταλαβαίνουν από κακοκαιρία, από συννεφιά, από ψηλόβροχο, από πιθανότητα αναβολής. Πήγαν όλοι εκεί 4 ώρες και εκείνη τραγούδησε και εκείνη αποθεώθηκε και την απόλαυσε ο κόσμος πολύ. Υπάρχουν γκρίνιες, υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν ό,τι θέλετε μπορείτε να λέτε, ό,τι θέλουμε μπορούμε να λέμε. Το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα σε αυτή την ηλικία καταφέρει να γεμίσει, να ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο συγκεκριμένο χώρο, το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα τραγουδούσε non-stop 4 ώρες, το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα εξακολουθεί να έχει μια φωνή που είναι ανθεκτική και τρυφερή εκεί που πρέπει και έντονη εκεί που πρέπει, αυτό δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Εντάξει, τα είπαμε, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε.

0: Νομίζω ότι η περίπτωση της Άννας Βύσης είναι μια από αυτές που όταν καταλάβει ότι η φωνή της δεν είναι αυτή που θέλει, δεν είναι αυτή που πρέπει, νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη που θα αποφασίσει να φύγει. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις δύο κυρίες που έρχονται τώρα να τραγουδήσουν, να ενώσουν δύο τραγούδια. Και οι δύο σχεδόν συνομήλικες είναι με την Άννα Βύση και οι δύο κάνουν ακριβώς αυτό. Τραγουδάνε γιατί νιώθουν και καταλαβαίνουν ότι η φωνή τους αντέχει ακόμα. Και όχι αντέχει, δηλαδή εκπεραιώνουν, μην μπερδευτούμε, έτσι. Τα δίνουν όλα και εμείς τα παίρνουμε όλα. Δήμητρα Γαλάνη, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Άλκης της Πρωτοψάλτη, Δήμητρα Γαλάνη. Τη σειρά ο καθένας βάζει μόνος του, όπως τη νιώθει.
1: Θέλω να σου μιλήσω.
0: Το δικό μου το γρέζει, στη δική μου τη φωνή, ποιος θα μου το βγάλει τόση ώρα. Προσπαθώ, τίποτα.
1: Και να

Μου αρέσει που στέλνετε διάφορα μηνύματα από διάφορα σχολεία της χώρας και από την Καβάλα και τώρα εδώ το τρίτο δημοτικό της Κηφισιάς, που βάζετε πολύ ωραίες μουσικές στους μαθητές και στις μαθήτριές σας στα διαλύματα λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων και στο τελείωμα στο σχόλασμα που λέγαμε και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Είναι ωραίο τα παιδιά να βρίσκονται σε ένα περιβάλλον που τα ηρεμεί και τα ενισχύει συναισθηματικά, και αυτό σίγουρα το κάνει η μουσική. Σίγουρα το κάνει η μουσική. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Πάμε να συναντήσουμε το Earth News Radio και τους 105,8, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Να φύγει καλημέρα, να προσγειωθεί στο Σοκαρά στο Ηράκλειο. Σε Θεσσαλονίκη, Αιγαίο, Λευκάδα, Καστοριά, Ίω, Μεσίνη, Άγιους Ανάργυρους στις Σέρες, Θήβα, Τύρναβο, Σύφνο, Λάρισα, Αμίντεο, Θεσσαλονίκη, Κομποτάδες και Φθιώτιδα, Θέρμη, Σικελία, Νάξο, Ναύπλιο, τα Μωραϊτικά της Κέρκυρας, τη Φιλότα της Φλόρινας, τη Ροδίτσα της Λαμίας, την Τερψιθέα εκεί, στην Άφπακτο, Κιάτο και πιο κοντά, Πειραιάς, Πετράλωνα, Εξάρχεια, Αιμητός, Ραφίνα, πρώτο λύκειο Παλαιοφαλήρου, το είπα και πριν. Χαίρετε στο τρίτο δημοτικό της Κηφισιάς. Πιάσαμε και τα σχολεία τώρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Θεμιστοκλέους. Τα ξημερώματα, φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνιακά και ολόσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν τα διαμερίσματα. Εντός της ημέρας οι προγραμματισμένες και επίσημες αυτοψίες, έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Σε εξέλιξη έρευνες της αντιτρομοκρατικής στη βάση Βέρφορντ στην νοτιοδυτική Αγγλία, 5 συλλήψεις. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν είναι έτοιμο για την επανέναρξη του πολέμου, αλλά παραμένει ανοιχτό στη διπλωματία, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή.

0: και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νοσ είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτή που ακούσατε ήταν η Μίλβα στα παιδιά του Πειραιά, αλλά με ιταλικό στίχο. Uno a te, uno a me. Κρατάω τα παιδιά την Πέμπτη. Δεν θυμάμαι, νομίζω την Πέμπτη ήταν. Που εμένα μου αρέσει να λέω καλή σχολική χρονιά τώρα το Σεπτέμβριο, σαν ευχή, ας πούμε, κάπως σαν να μηδενίζουμε, σαν να ξεκινάμε τη χρονιά. Και το είπα σε μια κυρία κάποια στιγμή, της λέω καλή σχολική χρονιά, και μου λέει, α, εγώ ξεπαίδεψα. Της λέω, τι είναι; Μου λέει, ξεπαίδεψα. Όχι ξεπέρδεψα, ξεπαίδεψα. Και το γράφει με αλφαγιώτα του ΠΕ. Ξεπαίδεψα. Δηλαδή ότι τα παιδιά της μεγαλώσανε και δεν είναι πια στο σχολείο. Ξεπαίδεψε. Και μου άρεσε τόσο πολύ αυτή η λέξη. Και τη θυμήθηκα γιατί τώρα ήρθε ένα μήνυμα από τη Λέσβο που λέει ότι ξεμελιάζουμε. Και έχει τις... που τα βάζουνε, κόλλησα τώρα, το μελίσι και οι πίνακες που βάζουν πάνω, που το γεμίζουν με μέλι, μέλισσες, ξεμελιάζουν οι άνθρωποι και ρήθρες. Ευχαριστώ. Και ρήθρες. Ένα μυαλό πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και είναι και Δευτέρα πρωί. Εν πάση περιπτώσει, ξεμελιάζουν οι άνθρωποι, ξεπαιδεύουν οι άνθρωποι και ο καιρός προχωράει.

Εμείς εδώ λέμε ξεπέδεψα και στην Κύπρο, έστειλε μήνυμα οι άντρες, στην Κύπρο λένε ξεπέθιασα όταν παντρεύουν όλα τα παιδιά οι γονείς και πια κάνουν ζωάρα. Δεν έχουν κανένα θέμα, δεν έχουν καμιά υποχρέωση, δεν έχουν καμιά ευθύνη. Ωραίο γι' αυτό.

Άρη Ζαβαράκης και Μάνος Φατσιδάκης και Βασίλης Λέκας, η μπαλάδα των αισθήσεων και των παρεστήσεων από την θεατρική παράσταση Πορνογραφία, που πολύ λιγότεροι πήγαν να τη δουν και πολύ περισσότεροι την έχουν μάθει μέσα από τις ηχογραφήσεις της, μέσα από τη δισκογραφία, μέσα από τα τραγούδια της. Έχει φτιάξει ένα μύθο μεγάλο αυτή η παράσταση, πόσο μάλλον τα τραγούδια της.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάκτη.

Στις θαλασσογραφίες είναι αυτό. Δίσκο του 70. Λευτέρης Παπαδόπουλος και Μάνος Λοΐζος και ένας θαλασσινός σεβάχ που διατρέχει τις θάλασσες, τα πελάγι, τους ωκεανούς, τα χρόνια, τις δεκαετίες, και είναι ακόμα εκεί και είναι ακόμα ανθεκτικός. Κάτι με έχει πιάσει με τη θάλασσα τώρα αυτές τις μέρες, μάλλον γιατί επειδή άλλαξε αρκετά ο καιρός, δεν έχει αφήσει περιθώρια για ένα τελευταίο μπάνιο, για μια τελευταία βουτιά. Δεν τα αφήνει αυτά τα περιθώρια, οπότε κρατάς και αποθυμένο. Κακό πράγμα το αποθυμένο. Αυτή τη θάλασσα την έγραψαν, την έφτιαξαν ο Οδυσσέας Ιωάννου και ο Θέμης Καραμουρατίδης, την κολυμπάει ο Σωκράτης Μάλαμας.

Να φύγουν καλημέρες, γιατί κλείνει και η Βόλτα την διαδρομή της. Να φτάσουν στα Λεχόνια του Πηλίου, στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη, στο Μυλοπόταμο και στο Δοξαρό, στην Άωσα, τη Ζάκυνθο, τον Άγιο Βασίλειο και την Πάτρα, τη Λιβαδιά, την Κάρπαθο, το Μαραθώνα, την Παύλιανη και τη Βίγλα, την Ιγρήτα, τη Λέρο, Καλαμάτα, Κύθυρα. Καλημέρα στην Παλιούρα, επανομή, στο Παλαιοσέλι με τους 5-5 βαθμούς Κελσίου. Λέμε για μπάνια τώρα. Παλιόχωρα Χανίων, καλημέρα στο Γκρόνιγκεν, στην Ολλανδία. Χαίρετε στο Λονδίνο, Ηράκλειο, Νήσιρος, Βύσανη, εκεί στα Γιάννενα και στο Πογόνι καλημέρα, στο Ρέθυμνο, στις Έρες, στον Άλιμο, πολλά τα χαρτιά, στο Φιλότα της Φλόρινας, στην Κεφαλονιά, στη Νέα Μάκρη, στην Παιανία, το Χαλάνδρι, το Κοροπή και τον Άλιμο. Οι Άνδροι Βασιλιάδων επανέτοιμοι. Γιάννης Πριντέζης στον ήχο, Ερυγκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο, Μαργαρίτα Μπτυλινέου στο Γρέζι. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 8. Νταν. Πάντα δεύτερο, πάντα ελληνική ραδιοφωνία.

πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Μια μεγάλη επετειακή συναυλία προσφοράς για τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Νοσηλεία δίνεται απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ο Κώστας Λιβαδάς μαζί με την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας επί σκηνής. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και καλεσμένη έκπληξη. Ο Παύλος Παυλίδης με την μπάντα του απόψε στο Θέατρο Γη στη Θεσσαλονίκη με τραγούδια από τα ξύλινα σπαθιά αλλά και τη νέα του δουλειά. Οι Pixlax θα εμφανιστούν απόψε στο Άλσος της Νέας Σμύρνης για να μοιραστούν με το κοινό δεκάδες τραγούδια που μας συνδέουν με το χθες και το σήμερα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι χειμερινοί κολυμβητές στο Θέατρο Δωραστράτου. Ο Σωκράτης Μάλαμας το Σάββατο στις 26 του μήνα στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια μέρα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης δίνει το καθιερωμένο του ραντεβού στον Πειραιά, στο Βεάκιο Θέατρο. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά για μια βραδιά στο Θέατρο Βράχων παρουσιάζει το Χάρικα. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
5: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
4: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
5: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
4: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
6: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
7: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα Τουμασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους ΆΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεν σταματάει πουθενά. Και υπάρχουν μαρτυρίες γι' αυτό. Υπάρχουν μαρτυρίες από το Σαββατόβραδο, όπου έγινε χαμούλης. Ποιος πήγε και πώς πέρασε. Θέλω παρακαλώ πολύ το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ από εκείνη τη βραδιά, που φαντάζομαι ότι υπήρξε και πολύ άγχος μέχρι να πραγματοποιηθούν όλα έτσι όπως πρέπει. Μιλάμε για την μεγάλη συναυλία που έδωσε η Άννα Βύση. Γιατί ήταν και ο καιρός αυτός ο απρόβλεπτος, που λες τώρα θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι είχαν ενημερωθεί, είχαν κάνει τα κουμάντα τους που λένε και στην Οξφόρδη, και όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Και μπράβο. Και του χρόνου με υγεία. Εγώ πάντως έμαθα ότι όσοι πήγαν εκεί πέρασαν καταπληκτικά. Εντάξει. Εμείς είμαστε εδώ τώρα στο ξεκίνημα της ημέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, ξεκίνημα της ημέρας καημένη. Το ξεκίνημα της ημέρας είναι 6 ώρα το πρωί, που έρχονται οι μην με ξυπνάς από τις 6. Εσύ δεν είσαι ξεκίνημα της ημέρας, πλην κάποιων τυχερών που μπορεί τώρα να ξυπνάνε όμως. Έτσι, συμβαίνουν και αυτά. 6 λεπτά μετά τις 10, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ τα απλά και τα αγαπημένα. Έχω, γιατί δεν έχω. Ως τις 12 το μεσημέρι που θα είμαστε μαζί. Καλημέρα σε όλες τις λαϊκές της χώρας. Καλημέρα στον Νίκο Τσιπλάκη που είναι στη ρυθμίση του ήχου. Καλημέρα και στην Ερυγκίντζο που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα.

Με σαϊτιές ξεκινήσαμε να δούμε πώς θα γλιτώσουμε το λάβωμα ως τις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, μου λέτε, να είδατε τα ρεπορτάζ, ξεκίνησαν. Πήγαν οι κόρες μιας φίλης εδώ, στην ακροατριάς μας, οι οποίες πέρασαν, λέει, πάρα πολύ όμορφα. Μόνο που ταλαιπωρήθηκαν μέχρι να μπουν και να βγουν, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν όταν μαζεύεται τόσο πολύ κόσμο. Από εκεί πρέπει να πηγαίνεις προετοιμασμένος ψυχολογικά γι' αυτό. Και πας εκεί και όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εσύ περιμένεις είτε να μπεις είτε να βγεις. Όμως δεν χρειάζεται να περιμένεις πολύ για να στείλεις ένα μήνυμα στο δεύτερο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα μπορείς να πάρεις τηλέφωνο 210-6013-168 και 169. Ωραιότατες τηλεφωνικές γραμμές ηλιόλουστες σήμερα, με την Έρη μας να απαντάει στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς στείλτε μήνυμα στο Viber. Στο Viber είμαστε και πάλι το δεύτερο πρόγραμμα, δεν αλλάζει κάτι. Με λατινικούς χαρακτήρες η αναζήτηση. Δεύτερο με F. Και ενώ διάστημα, πρόγραμμα με δύο. Ερώτηση παγίδα. Τι χρώμα έχουν τα μυστικά?

Διαβάζω πολλές. Διάβαζα γενικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενημερωνόμουν, όπως κάνουμε όλοι μας, φαντάζομαι. Μέσα σε όλες τις ειδήσεις διάβασα, και είδα και φωτογραφία, ότι ο νέος βασιλιάς της Νορβηγίας, Χάκον, πήγε για ψώνια σε σούπερ μάρκετ σαν κοινός θνητός. Και έγινε αντιληπτός από τους πελάτες. Και σκεφτόμουν τα δικά μας και λέω, εμείς, άντε να πετύχουμε κάνα βουλευτή στη Λαϊκή, και αυτό μόνο προεκλογικά.

0: Άντε να δούμε πού θα βγει.
1: Νομίζω ότι οι περισσότεροι εξημών το τελευταίο διάστημα παραμιλάνε και λένε αυτά, άντε να δούμε που θα βγει, άντε να δούμε που θα βγει. Όχι ότι περιμένουμε απάντηση, αλλά ξέρεις, είναι αυτό που θέλεις να εξωτερικεύσεις, είναι αυτό που θέλεις να φύγει λίγη ενέργεια από μέσα σου, κάπως να αποσυμπιεστείς. Ναι. Λοιπόν, οι περισσότεροι, δεν θα πω τώρα, δεν θα μείνω σε κάθε χρώμα ξεχωριστό. Νομίζω ότι όλοι διαφοροποιείστε από τον Μανώλη Φάμελο, που είχε τα γαλάζια του μυστικά. Οι περισσότεροι λοιπόν μου λέτε ότι τα μυστικά έχουν ένα σκούρο χρώμα.

Ξέρω τι θα μου πείτε. Εκείνος έχει, εμείς δεν έχουμε. Παιδιά, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, διάβασα. Προωθούσε μέσω TikTok το No Police ρόφημα και έταζε αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτές. Μέτρα εσύ, σου λέει, αντίμετρα εμείς. Βάζουμε κάμερες, έρχονται εφαρμογές που καρφώνουν τις κάμερες. Κάνουν αλκοτές, έρχεται το No Police ρόφημα που κόβει βαθμούς αλκοόλ. Και φυσικά έχει μπλόκο το παραδοσιακό παίξιμο των φώτων για προειδοποίηση, παιδιά. Είναι θέμα παιδείας, κακά τα ψέματα. Αν δεν κατανοήσουμε ότι οι κακές μας συνήθειες μας καθιστούν δολοφόνους της ασφάλτου και εν δυνάμει νεκρούς, βαρύ πρωί-πρωί να σας το λέω, αλλά το λέω, δεν πρόκειται να σημειωθεί αξιόλογη πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Ο άλλος στα Χανιά οδηγούσε μεθυσμένος, πήρε σβάρνα 7 αυτοκίνητα σταθμευμένα, εξαφανίστηκε, μετά παραδόθηκε, γύρευε γιατί. Αν αυτά τα αυτοκίνητα δεν ήταν αυτοκίνητα, αλλά ήταν άνθρωποι, και όχι 7, ένας να ήταν. Δηλαδή κάποια στιγμή ας ενηλικιωθούμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και όχι 7, ένας να ήταν. Δηλαδή κάποια στιγμή ας ενηλικιωθούμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος του μήνα, οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο έχει μερικώς καταρρεύσει επί της οδού κατά Κουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο και ενώθηκαν διαμερίσματα. Από σήμερα ξανά οι ψηφιακές τάξεις του Δημόσιου Ψηφιακού Φροντιστηρίου. Προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε μαθητές ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας και την οικονομική δυνατότητα της οικογένειάς τους. Νέα άνοδος στο πετρέλαιο μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για οικεχειρία. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο Άξιος ότι αναμένει συνομιλίες με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πέθανε σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, μία από τις χαρακτηριστικές παρουσίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη, σκηνοθεσία, Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Digger και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. What's our worst case scenario? Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Digger του Αλεχάνδρου Ινιάριτου. Στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
5: Η Παναγία των Παρισίων. Το κορυφαίο έργο της ρομαντικής λογοτεχνίας του

0: Θεάτρο Σουγκό χτυπά τις καμπάνες της ξανά για δεύτερη χρονιά στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Διασκευή σκηνοθεσία Κωνσταντίνα Νικολαίδη. Με τους Τάσο Χαλκιά, Βασιλική Ανδρίτσου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μιχάλη Μαρκάτη, Νίκη Παλικαράκη και έναν θίασο 20 καταξιωμένων ηθοποιών. Μια υπερπαραγωγή του Ιδρύματος Μείζωνος Ελληνισμού που λάτρεψαν μικρή και μεγάλη. Θέατρον κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τώρα μαγικό, ξεμαγικό, ωραίο η εφιάλτης, όνειρο ήταν και πέρασε, ας το πάρουμε έτσι και ας προχωρήσουμε, ας πάμε παρακάτω, ας μπούμε στη δεύτερη, όχι στη δεύτερη, στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής πρώτης εκπομπής της εβδομάδας, μιας εβδομάδας που θα κλείσει ένα Σεπτέμβριο και θα ανοίξει έναν Οκτώβριο. Δύο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μια και μπήκα. Δύο πόρτες έχει μπροστά του και το Ιράν, διπλωματία και πόλεμο. Η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για τις δύο πόρτες, είπε ο Αραγτζή. Είχε προειδοποιήσει η Αίγυπτος τον Νετανιάχου για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς, εννοείται. Και μάλιστα πριν την τελευταία ειδοποίηση είχαν προηγηθεί δύο ακόμα ειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Έτσι γράφει, παιδιά, η Wall Street Journal. Ας θυμηθούμε εδώ ότι ο Νετανιάχου είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι είχε συνομιλήσει με τον Κεμάλ Αμπάς. Ποιος είναι ο Κεμάλ Αμπάς? Είναι ο επικεφαλής της Αιγυπτιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Όμως, εδώ τα στοιχεία λένε ότι ο Μαλ ταξίδεψε στο Ισραήλ τον Σεπτέμβριο του 2023. Καληνύχτα, Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Την Τετάρτη, οι ανακοινώσεις των μέτρων στήριξης από την κυβέρνηση, βενζινοπόλες, είπαν και ελάλησαν άδικο να αποκλειστεί η αμόλυβδη από την επιδότηση. Μόνο άδικο, άδικο και τρισάδικο σου λέω εγώ. Λοιπόν, και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι μιλώ με τα λόγου γνώσεως, εντάξει, γνώση που δεν είχε μάλλον ο βουλευτής, ο κύριος Κουλκουδίνας, ο οποίος τι είπε? Αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε μέσα μαζικής μεταφοράς. Χαμούλης μετά από αυτή την τοποθέτηση, μετά από αυτή τη φράση. Δεν το είπα έτσι, λέει ο ίδιος, απομόνωσαν, διαστρέβλωσαν και τα λοιπά. Στήριξη από Μαρινάκη, πήρ και μανία η αντιπολίτευση. Παιδιά, αν το είπε όντως, πήρ και μανία είμαι εγώ, εσύ, αυτός, αυτή και μετά η αντιπολίτευση. Αν το είπε, δεν ξέρω. Γερμανία-Ελλάδα 0-1, έτσι να χαμογελάσουμε, να χαλαρώσουμε λίγο. Για πάρτι σας θα πω και την πόλη που γράψατε τη δεύτερη νίκη σας σε δύο παιχνίδια, αγαπημένη εθνική ομάδα. Augsburg, έχει πάρα πολλά σύμφωνα, μα δεν πειράζει. Augsburg στο τετράγωνο, Super Cup, το πέμπτο για τον Ολυμπιακό που επικράτησε του ΠΑΟΚ με 101-96 και πήρε νίκη και τρόπαιο. Μετά από την Παρασκευή που ξέχασα τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε όλοι, κορώνα στο κεφάλι μου.

Λοιπόν, αχ Κωνσταντίνε, δεν κατάλαβες το μήνυμα δυστυχώς. Δεν κατάλαβες μάλλον αυτό που είπα. Στην κυρία που θεωρεί ότι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς παρακατιάνους. Καθόλου αυτό δεν είπαμε. Λοιπόν, Βύρονας, σταθερά πρώτος στα μηνύματα. Καλημέρα. Καλημέρα στην Καπαριά Άνδρου. Καλημέρα στο Χαλάνδρι, στο Μαραθώκαμπο, το Γαλάτσι, το Πέραμα, στα Εξάρχεια, στην Καβάλα. Στο Άρμενο χώρι της Φλόρινας, στη Σικελία. Καλημέρα στην Καλαμπάκα, στο Τρόισντορφ, στην Ξάνθη. Στα Νολιώσια, στον Άλυμο, στο Κρυονέρι, στην Κηφισιά. Καλημέρα στο Παλαιό Φάληρο, την Πεντέλη. Την Ηλιόλου στη Στυλίδα με 20 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στην Μάρπισσα της Πάρου. Καλημέρα στο Πορτοράφτη, τα Παράκυλα, τη Σαμοθράκη και τη Βάρκιζα, τον Ασπρόπυργο, Πέριξ Αιγίου, μέσα στα Αμπέλια, φουλ στα Φύλλα, μαζεύουν βέβαια οι άνθρωποι. Καλημέρα στο Νεοχωράκι της Άρτας και την Ικαριά, στον Πύργο της Ιτία, το Πανετόλιο Αγρινίου. Καλημέρα στα Νοπατήσια, το Χαϊδάρι. Καλημέρα και στην Ραφίνα. Είμαστε πάντα εδώ. Είμαστε μαζί ως απλά και αγαπημένα ως τις 12. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και πάλι.

Ολοκένουριο, ο Παύλος Παυλίδης, ο γενικός τίτλος του άλμπουμ Πανσέλινος, και από εκεί πιαστήκαμε από έναν φάρο για να κάνουμε την πρώτη μας γνωριμία με τα καινούργια τραγούδια του πολύ αγαπημένου μας Παύλου Παυλίδη. Είμαστε στα 8 λεπτά πριν από τις 11.

μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα που ήρθανε σήμερα για το τρίωρο το Σαββατόβραδο. Να είστε πάρα πολύ καλά και σας ευχαριστώ πραγματικά. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε πρώτη ώρα εκπομπής. Νίκο, πάμε μάλλον. Λοιπόν, προσέξτε. Διαδηλωτές πέταξαν αυγά στον Έντι Ράμα, στη Νέα Υόρκη. Και εκείνος τους αποκάλεσε ιστερικές κότες. Δικαίωμα. Πώς είναι οι ιστερικές κότες? Έχει δει κάποιος να μας πει τι εννοούσε όταν τους έλεγε ότι είστε ιστερικές κότες?

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ενίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Λοιπόν, νομίζω την Παρασκευή ήταν, δεν θυμάμαι, που παίζαμε για τα γλυκά. Οι περισσότεροι μου στείλατε μήνυμα υπενθυμίζοντάς μου αυτό το τραγούδι και λέω ωραιότατα, μια χαρά. Ας πάμε λοιπόν να το ακούσουμε τη Δευτέρα, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της εκπομπής, απλά και αγαπημένα 4 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Νίκος Τσιπλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Ερυγκίνης στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Υπήρχαν μηνύματα που μου έφερε πριν η Έρη και τα ξέχασα. Καλημερίζω Φουρσούνα, Αργολίδα, Σβύρωνα, Νότια, Κέρκυρα, Βόλο και Θεσσαλονίκη και Γιάννητσα, Γιάννενα, Ζαγόρια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Χανιά, Παλιοσέλιο Ανίνων και Χασιά, Περαία, Παραμυθιά Θεσπρωτείας. Σήμερα λέει εορτάζουν την μετακομιδή του Ιερού του Λιψάνου από την Εκκλησία της Παναγίας του Μουράνου της. Καλημέρα, δεν καταλαβαίνω μάλλον αυτό που μου γράφεις, καλημέρα, στον Οροπό, στο Φλάμπουρο της Φλόρινας, καλημέρα και στην Τρίπολη. Πάμε παιδιά, πάμε, ως τις 12. Δεν πρόλαβαν να σβήσουν τα σύννεφα από τον ουρανό, όλοι καλά έχουμε σήμερα και εμείς πεθυμίσαμε ένα σύννεφο. Νομίζω ότι αλλάζει πάλι ο καιρός από Τετάρτη, κάπου τότε.

Τέλεια, και αφού έρχονται και άλλα να συνεχίσω, υπενθυμίζοντας πρώτα απ' όλα τους τρόπους επικοινωνίας 210 60 13 168 και 169 τα τηλέφωνά μας με την Έρη να απαντάει και στο Viber με την Άντρη να απαντάει όταν έρχονται τα μηνύματα. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα στην αναζήτηση να πάτε με λατινικούς χαρακτήρες να γίνει η αναζήτηση, δεύτερο με F κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. Καλημέρα στον Αναβρητό Αρκαδίας, στην Πεντέλη, καλημέρα και στην Καστοριά, στο Κολωνάκι, το Νέο Κόσμο, τη Θεσσαλονίκη, την Ανεμόεσα Λίμνο, καλημέρα στον Αλμυρό και τη Ροδίτσα της Λαμίας, την Ηλιόλουστη Πάτρα, τα Κύθυρα, το Στήρι της Βιωτίας, την Καλαμαριά, την Νέα Ιωνία, την Εδιψώ, την Ηλιούπολη, την Ιδωμένη, καλημέρα και στα Πατήσια.

Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κυρίως τους γονείς που έχουν παιδιά στην εφηβεία. Θα μιλήσουμε λίγο για το κυνήγι της αιώνιας νεότητας. Κοίτα να δεις τώρα, απασχολεί τα 14χρονα τα οποία ζητάνε μπότοξ και τα 16χρονα που ζητούν διόρθωση με υαλουρονικό. Υπάρχουν σοκαριστικά παραδείγματα ειδικών, τα διαβάζω από το Earth News. Οι ειδικοί εκφράζουν έντονο προβληματισμό για την επιρροή των κοινωνικών δικτύων αλλά και για τους κινδύνους που κρύβουν οι παρεμβάσεις όταν δεν πραγματοποιούνται σε κατάλληλους ιατρικούς χώρους, έτσι κι αλλιώς. Και όλα αυτά που έγιναν τελευταία και ήρθαν στην επιφάνεια να μην είχαν γίνει, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο υπήρχε. Κάποτε ως παιδιά, φίλοι μου, θυμάμαι ότι μαζεύαμε χρήματα να αγοράσουμε ποδήλατο, αργότερα κάποιο ηχοσύστημα, μετά κανένα ηλεκτρονικό παιχνίδι που ήταν πανάκριβο. Τώρα τα παιδιά μαζεύουν λεφτά για να κάνουν μπότοξ. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε αλλάξει πίστα. Ο πλαστικός χειρουργός Evelyn, ή πλαστική μάλλον, συγγνώμη, Evelyn Betsy, περιέγραψε περιστατικά με σοβαρές επιπλοκές, απομολύνσεις και αποστήματα έως νέκρωση δέρματος έπειτα από παρεμβάσεις που έγιναν σε ακατάλληλους χώρους ή με αμφιβόλου ποιότητας υλικά. Όπως είπε, ανησυχία προκαλεί διαρκής μείωση της ηλικίας όσων αναζητούν τέτοιες θεραπείες. Σύμφωνα με την ίδια, στο ιατρείο της έφτασαν ακόμα και 14χρονα ζητώντας μπότοξ για μια έντονη ρητίδα, άκουσον στο μέτωπο. Ενώ 16χρονη επισκέφθηκε γιατρό μαζί με τη μητέρα της, ζητώντας διόρθωση υαλουρονικού στα χείλη έπειτα από προηγούμενη παρέμβαση. Κάτι δεν πήγε καλά, οπότε πάμε να το φτιάξουμε. Οι ειδικοί συνδέουν την τάση αυτή με την ισχυρή επίδραση των social media, προφανώς, όπου τα φίλτρα και τα πρότυπα τέλειας εμφάνισης δημιουργούν συχνά μη ρεαλιστικές προσδοκίες και, όπως τονίζουν οι ψυχολόγοι, οι έφηβοι βρίσκονται σε μια περίοδο διαμόρφωσης της ταυτότητάς τους και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις συγκρίσεις με πρόσωπα που προβάλλονται ως ιδανικά. Άνω τελεία.

Πάμε λοιπόν, αφού βάλαμε ανωτελεία, πρέπει να συνεχίσουμε όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν σε αυτό το θέμα του. Το πολύ, πολύ, πολύ δυσάρεστο, πολύ λυπηρό, ρε παιδί μου, να βλέπεις τα παιδιά στην εφηβεία να τρέχουν, ας πούμε, για να φτιάξουν. Να φτιάξουν τι στο πρόσωπό τους. Δεν είναι, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να θέλουν μπότοξ για μια ρητίδα. Ποια ρητίδα? Ποια ρητίδα? Παράλληλα. Επισημαίνουν οι ειδικοί ότι η φροντίδα της εμφάνισης δεν είναι από μόνη της προβληματική. Αν υπάρχει κάποιο, καταλαβαίνετε, ζήτημα. Το ζήτημα αρχίζει όταν η επιθυμία βελτίωσης μετατρέπεται σε αιμονή και όταν η εικόνα που αναζητεί κάποιος δεν αφορά πλέον μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, αλλά την προσπάθεια να μοιάσει σε κάποιον άλλον. Ένα ακόμα στοιχείο που θα πρέπει να προβληματίζει, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές που διαφημίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως τονίζουν, τα εγκεκριμένα υλικά έχουν παρόμοιο κόστος διεθνώς, γεγονός που καθιστά ύποπτες τις προσφορές που υπόσχονται μπότοξ ή αλουρονικό στη μισή τιμή. Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις? Από τις τιμές, από τα παράνομα κέντρα τα οποία υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια, από το γεγονός ότι ένα παιδί έχει χάσει τόσο πολύ την εικόνα του, το δρόμο του, το κέντρο του, τον εαυτό του και ψάχνει να βρει τρόπους να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι. Είχατε πρότυπα στην ηλικία, δηλαδή θέλατε να μοιάσετε? Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, ρε παιδί μου, την ηλικία μου, ξέρω, δεν ξέρω.

Ξέρετε, όσο και αν δεν μ' αρέσει ούτε διδακτική να γίνομαι, ούτε να κουνάω το δάχτυλο σε κανένα, θέλω να πω, ρε παιδί μου, λίγο έτσι στους γονείς. Όλοι είμαστε γονείς και όλοι έχουμε περάσει και τις ανησυχίες μας και τα άγχη μας. Και θέλαμε τέλος πάντων να δώσουμε το καλύτερο στα παιδιά μας. Ας τους μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Ας από μικρά όταν είναι, ας τους δώσουμε την αυτοπεποίθηση του πόσο αξίζουν ως άνθρωποι, ως μονάδες, ως μυαλά. Του πόσο ωραίο είναι να είσαι ο εαυτός σου. Ας το ενισχύσουμε λιγάκι παραπάνω αυτό. Τέλος πάντων, αν βλέπουμε ανησυχητικά πράγματα που δεν μπορούμε να τα διαχειριστούμε, ας ρωτήσουμε κάποιον ειδικό πώς μπορούμε να τα χειριστούμε. Γιατί άμα ξεφύγουν από ένα σημείο και μετά, δεν μαζεύονται. Δεν μαζεύονται αυτά τα πράγματα με τίποτα. Είναι και οι εποχές τέτοιες, είναι και όλος αυτός ο βομβαρδισμός από παντού, με εικόνες, με πρότυπα, με κολοκύθια με τη ρίγανη, νερόβραστα κιόλας, δεν τρώγονται. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε ένα ακόμα ημίωρο. Το πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Καλημέρα και πάλι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κοντά στα 107 δολάρια το βαρέλι το Brent αυτή τη στιγμή, μετά το όχι Τραμπ στην πρόταση του Ιράν για εκεχηρία, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με την Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα. Το Ιράν δεν έχει σχέδια για διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. 30 Σεπτεμβρίου ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του κόμματος. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για τις ζημιές από την κακοκαιρία στη Σκιάθος. Ζημιές σε καταστήματα και κατοικίες. Τα ξημερώματα φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Κάει και ολοσχερό στο κτίριο. Εκενώθηκαν διαμερίσματα. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Ο αγαπημένος Όλιβερ Τουίστ έρχεται σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αδάμη
4: για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.
3: Μια μαγευτική ιστορία δράσης και συγκίνησης.
4: Όλιβερ Τουίστ.
3: Ένα παιχνίδι με νικητή την αθωότητα.
4: Μια νέα ξεχωριστή παραγωγή της παιδικής σκηνής Μαριάννα Στόλη.
3: Από τις 6 Οκτωβρίου στο Θέατρο Βασιλάκου.
4: Κυριακή 11.30 και 3.
3: Καθημερινές για σχολεία.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μπήκαμε πια στο τελευταίο ημίωρο για σήμερα. Σήμερα που είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Λοιπόν, ανοίξαμε μεγάλο θέμα με τα πιτσιρίκια που θέλουν να κάνουν μπότοξ και να βάζουν οι αλουρονικά και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να θέλουν. Ένα μήνυμα μου ήρθε το οποίο λέει: ως γυναίκα που θυμάται καλά τα νιάτα της, ως μητέρα και εκπαιδευτικός, η εμπειρία ζωής μου λέει: ό,τι θαυμάζει και ακολουθεί ο γονιός, θα θαυμάζει και θα ακολουθεί το παιδί. Η μάνα μου, λέει, θαύμαζε την Ειρήνη Παπά. Χωρίς να το συνειδητοποιήσω, έγινε πρότυπο ζωής. Μιλούσε με ευγνωμοσύνη για την καθηγήτριά της, που τη στήριξε στα δύσκολα χρόνια. Έγινα καθηγήτρια της ίδιας ειδικότητας. Εκ των υστέρων, συνεχίζει το μήνυμα, αντιλαμβάνομαι ότι περνά στο παιδί ό,τι θαυμάζει και επικροτεί ο γονιός. Ένα κομμάτι πρέπει να είναι και αυτό, παιδιά, μέσα σε όλο. Γιατί, όπως είπαμε, επειδή έχουν αλλάξει τα χρόνια, έχουμε προχωρήσει και επειδή η πληροφορία πλέον έρχεται αφιλτράριστη και από παντού, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα, εννοείται. Λοιπόν, εξακολουθεί η ομάδα να είναι ίδια. Εξακολουθούμε να έχουμε τελικό σημείο τη 12η μεσημβρινή. Οπότε συνεχίζουμε.

Καλημέρα, Νένα, για σένα το τραγούδι εκεί στον Άγιο Στέφανο. Να γυρίσω μια σελίδα. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε δηλώσει πως φωνές σαν του Καζατζίδη βγαίνουν κάθε 150 χρόνια στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το απόλυτο φωνητικό του μεγαλείο. Ο Μίκης Θοδωράκης, όταν περιέγραφε τη σχέση του, τη χημεία του, τη συνεργασία του, είχε γράψει: ήμασταν παράλληλα ποτάμια που έτρεχαν ορμητικά προς τη θάλασσα. Μάλιστα, όπως είχε προσθέσει σε όσα είχε πει, ο ήχος που γεννούσαν μαζί οι δυο τους έσφαζε γλυκά τις καρδιές του Νταλικέρη και του Επαναστάτη. Για τον Άκη Πάνου ξέρουμε πολύ καλά τι έχει πει: όλους τους τραγουδιστές να βάλεις ένα καζάνι, μισό Καζατζίδη δεν κάνουνε. Και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος τι είχε πει για τον Στέλιο: δεν τραγουδούσε απλώς, αλλά εξέφραζε τον καημό του πρόσφυγα, του μετανάστη και του εργάτη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πρωθυπουργό της καρδιάς του απλού λαού. Είμαι τραγούδι, είμαι λαός, δεν είμαι σκλάβος κανενός. Κυρίες και κύριοι, ο Στέλιος.

Πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτή η μικρούλα στιγμή, Μάρου Παπαδοπούλου και Θοδωρής Παπαδόπουλος. Να στείλουμε ευχές σε ένα αγόρι που γιορτάζει σήμερα τον Αγίου Χαρίτονα, στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι. Είναι μηχανικός εκεί σε Ερμουλκό, δουλεύει αυτή τη στιγμή. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, και στη Μανούλα από Καμαρώνη. Καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, το παλιό Φάλιρο, το ρεόκαστρο τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο, το Μαρούσι και τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα, έχω πάρα πολλές. Σκοπιά Φλόρινας, Γραμμένη, Βάλια Κάλτα, Μικρόπολη Δράμας, Αγίους Αναργύρους, Ηλιόλου στα Κρύα Γιάννενα. Καλημέρα στον Άγιο Σάβα Δράμας, την Ανάδυσο, τους Δελφούς, Πειραιά και Βόλο, Άνδρομα, Αεράκι και Ήλιο, Άγιο Δημήτριο και Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στην Κοζάνη, Πατησίων και Κολονάκι και Ηράκλειο και Μεσολόγγι, Τρίκαλα και Κάλλη και Φλόγητα, Αμίντεο Καβούρι, Σοζόπολη Χαλκιδικής. Καλημέρα στην Κάρπαθο, στο Λίντς, Σκοπιά Φλόρινας. Να γράφω καλύτερα, να βγάζω τα γράμματά μου, αυτό είναι σημαντικό.

Εντάξει, ο Μανώλης Δρασούλης είναι αυτός που μας δίνει τα στοιχεία. Ότι νιώθουμε όταν λέμε. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν την εκπομπή σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ Νίκο Τσιπλάκη που ήταν στον ήχο και Ριγκίνζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εννοείται ότι σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα, μια καλή εβδομάδα. Και επίσης να πούμε ότι ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά και αύριο το πρωί να ξανασυναντηθούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σε λίγο έρχονται τα νέα ελληνικά και αμέσως μετά έρχεται η Ελένη Γιαννοπούλου στα ραδιοφωνά μας ως τις 2 το μεσημέρι. Φιλιά, παιδιά, για χαρά!

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σέργιαν, ή αλλιώς η πιο προσωπική στιγμή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου στη δισκογραφία, ο οποίος έμεινε 5 μήνες στο σπίτι του στο Ίτυλο και βγήκε με έναν δίσκο από αυτούς που λέμε της χρονιάς. Από το self-acting ακούμε τη λοβοτομή, εντός παρενθέσεως, ραντεβού στην αρένα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Έρχεται ο άνθρωπος από καπνό. Η αυτού ελαφρώτης οπερελά του Άλντο Παλατσέσκι στο θέατρο 104. Σκηνοθεσία Λευτέρης Παπακώστας. Μετούς Τάσο Αλατζά, Μικαέλα Δανά, Άγγελο Αγγελακόπουλο. Μουσικός επισκηνής Γιώργος Θεοφάνους. Κάθε Σάββατο στις 6 και Κυριακή στις 9. Από 10 Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας δεύτερο πρόγραμμα.
7: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα? Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλαντ. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλαντ. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Εμείς πάντως εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς, όπως άλλωστε κι εσείς. Βλέπετε, είναι Δευτέρα, είναι ξανά Δευτέρα και όλα έχουν ξεκινήσει και όλα γίνονται βιαστικά. Βιαστικά ακόμη και εκείνα που φεύγουν, όπως φεύγουν τα πουλιά τα αποδημητικά αυτή την εποχή, όπως φεύγουν γρήγορα γρήγορα τα Σαββατοκύριακα, που έτσι το διαπιστώσαμε παρέα, τα υπόλοιπα τα έλεγαν τα τραγούδια. Έτσι φεύγει ο χρόνος, έτσι κυλά και φέρνει κάτι Δευτέρα σαν τη σημερινή. Μια Δευτέρα που εγκαινιάζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Είναι Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Το ρολόι δείχνει 8 λεπτά μετά τις 12 και μια που συντονιστήκαμε στο χρόνο. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα για να συντονιστούμε και στον τόπο από που μας ακούτε. Είμαστε εδώ και μόλις ξεκίνησε η πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και όλους, για να δούμε πού θα μας πάει αυτή η εβδομάδα. Ελπίζουμε στα καλύτερα και οι συστάσεις μας σε λίγο. Καλά, τα τραγούδια λένε άλλα, αλλά λέμε προσωρινά να μην τα ακούσουμε. Μόνο να τα τραγουδήσουμε.

Καλά, η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να έχουν και καλύτερα μέρη τα τραγούδια για να μας στείλουν, αλλά και αυτό θα το διαπιστώσουμε. Στην πορεία, Μαρίζα Ρίζου εδώ τραγουδώντας Pixie Lux, πριν για να τα λέμε και αυτά, είχαμε το Στάθη Δρογώση και το Γιάννη Κότσιρα σε τραγούδι του Στάθη Δρογώση. Βοήθησε και ο Μανώλης Φάμελος στους στίχους, αυτό το βιαστικό πουλί του Νότου. Λοιπόν, εδώ είμαστε, προχωράμε. Βλέπω τον Νίκο Τσιπλάκη απέναντί μου να φροντίζει πάρα πολύ ωραία τους ήχους μας και είναι καλό σημάδι ότι μαζί του ξεκινάμε αυτή την καινούργια ραδιοφωνική εβδομάδα. Το ίδιο ισχύει πάντοτε και για την Έρη Γκίντζου, και εκείνη απέναντί μου στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά στις δικές σας κλήσεις στο 210-60-13-168 και 9. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Φυσικά και επικοινωνούμε και από το Viber, είναι θα έλεγα πια ο κύριος τρόπος επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας βρίσκεται, βρίσκεται τη μεγάλη μας ομάδα και στέλνετε τα γραπτά μηνύματά σας χωρίς καμία χρέωση. Και έχουμε και το Facebook, ήδη γίνεται αυτή τη στιγμή που λένε η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στον προσωπικό μου λογαριασμό. Επικοινωνούμε και από εκεί. Αυτά τα εισαγωγικά, για να δούμε πού θα βρεθούμε, για να δούμε τι μας περιμένει. Θέλουμε, ξαναλέω, μόνο τα καλά για αυτή την εβδομάδα, καλά και ευχάριστα. Τα υπόλοιπα ας τα πάρει το ποτάμι. Το ξέρουμε ότι δεν θα γίνει, αλλά λέμε εμείς, λέμε και ευχόμαστε, και ό,τι πιάσει.

Και να την πάλι αυτή η προτροπή. Για ελάτε να πάμε μαζί, γιατί χρειάζονται παρέα αυτές οι μέρες, αυτός ο καιρός. Ο μεταβατικός, τώρα που βλέπουμε την εποχή να αλλάζει εντελώς μπροστά μας. Χρειάζονται παρέα και οι Δευτέρες, αυτές οι δύσκολες μέρες, ειδικά στο τέλος ενός Σεπτέμβρη που έχει επαναφέρει την κανονικότητα σε όλα τα επίπεδα. Ευτυχώς συμβαίνουν και κάποια πράγματα απρόσμενα, τα οποία μας δίνουν έτσι μεγάλη χαρά, πέρα από τα πρόσμενα που μας δίνουν λύπη. Υπάρχουν ευτυχώς και απρόσμενα που μας δίνουν μεγάλη χαρά. Ένα από αυτά έρχεται πάλι από τον αθλητισμό. Τι ωραία που τα κατάφερε χτες η Εθνική Ελλάδα, πήρε διπλό μέσα στη Γερμανία. Και αυτό συνέβη για πρώτη φορά στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας. Ποτέ άλλοτε η Εθνική Ελλάδα δεν είχε νικήσει τους Γερμανούς. Όμως αυτή τη φορά τα κατάφερε και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους. Η Γερμανία μάλιστα ήταν και είναι η μόνη, όχι είναι, ήταν η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν είχαμε κερδίσει ποτέ. Να στείλουμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε αυτή την τόσο ωραία νέα γενιά ποδοσφαιριστών, μια εκπληκτική φουρνιά όπως λένε σε αυτή την εθνική, με οδηγό βεβαίως τον προπονητή του, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πολύ ωραίο το παιχνίδι, αμυντικό παιχνίδι, χτες απέναντι στην Γερμανία. Νομίζω ότι και αυτό από Γερμανό το μάθαμε, το αμυντικό παιχνίδι, σωστά. 1-0 είχαμε μέσα στη Γερμανία, μέσα στο Augsburg. Σκόρερ ήταν ο Κουρμπέλης. Πρώτη στον ομιλό της η Εθνική Ελλάδας και την Πέμπτη μας περιμένει ένα πραγματικά πολύ δυνατό παιχνίδι εδώ στη χώρα μας και συγκεκριμένα στην Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, με τη δεύτερη του ομίλου, με την Ολλανδία. Ευχόμαστε τα καλύτερα και αυτή η υπέροχη καινούργια εθνική μας να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά. Γιατί τα παιδιά αυτά και να μιλήσουν μπορούν και να κάνουν ωραίες δηλώσεις και παίζουν έτσι ένα τίμιο και καθαρό παιχνίδι και σωστό, με ευρωπαϊκό αέρα. Μπράβο τους!

Τι να πω, και άλλο τραγούδι που θέλει να φύγει. Ποιος ξέρει γιατί το θέλουν αυτό το τραγούδι. Δεν θέλουμε τίποτα να καταλάβουν ότι είναι Δευτέρα. Θέλουν να φύγουν και να πάνε μακριά. Αυτό ήταν το «Μια πολιτεία δίχως σπίτια». Ένα ακόμη τραγούδι του Στάθη Δρογόση, εδώ παρέα και με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, που κυρίως ερμήνευσε. «Μια πολιτεία δίχως σπίτια». Δεν ξέρω, λέτε να είναι καλύτερα, αν βλέπετε τι γίνεται στα σπίτια, βλέπετε τι έγινε στην Πλάκα, τι απίστευτα πράγματα εκεί στο κέντρο αυτής της πόλης. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια αυτής της τραγωδίας στην Αθήνα, στην Πλάκα, εκεί που έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι όταν έκρηξη προκλήθηκε και κτίριο ολόκληρο κατέρευσε την Παρασκευή. Δεν τα ξέραμε πάρα πολύ καλά την Παρασκευή που τα λέγαμε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο άρχισαν να έρχονται και άλλες ειδήσεις και άλλες ειδήσεις, και δυστυχώς άρχισαν να έρχονται και νεκροί. Εκτός από το ζευγάρι των ηλικιωμένων που ήταν το διαμέρισμά του στο μοναδικό που διέθετε παροχή φυσικού αερίου, άλλοι 4 άνθρωποι από την Αμερική, τουρίστες που ήταν ένοικοι Airbnb, έφυγαν από τη ζωή, έκλεισαν Airbnb στην πιο τουριστική ίσως περιοχή της Αθήνας, κάτω από την Ακρόπολη, και έφυγαν έτσι από τη ζωή, πολύ πολύ δύσκολο. Μέχρι να βρεθεί τι έγινε, όλα πρέπει να τεκμηριωθούν, όλα συγκλίνουν βέβαια ότι η έκρηξη προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου, αλλά φυσικά και πρέπει να τεκμηριωθεί. Και φυσικά, όπως γίνεται με πολλές άλλες έτσι τραγικές περιπτώσεις και με τραγικά δυστυχήματα, ας γίνουν αυτές οι απώλειες των ανθρώπινων ζώων οδηγός για να μην συμβούν άλλες. Ας υπάρξει πρόνοια, ας γίνουν μελέτες, ας τα ξέρουμε και ας μαθαίνουμε από όλα αυτά. Λύπη, πραγματικά λύπη, λύπη μεγάλη το Σαββατοκυριακό. Θα τα πούν σε λίγο, φαντάζομαι, και οι τίτλοι των ειδήσεων που θα έρθουν από το RT News Radio όταν το ρολόι δείξει 12.30. Σε λίγο εμείς και πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 30 Σεπτεμβρίου οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η Ελλάδα πρόσθεσε είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν περισσότερο σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση. Την ανάγκη ενίσχυσης της επιχείρησης Ασπίδες με περισσότερα πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα υπογράμμισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιά Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Έστειλε μήνυμα στην Τουρκία ότι οφείλει να σέβεται την κυριαρχία των κρατών μελών, απαντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μανιάτη για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Τουρκίας και ψευδοκράτους. Η Ελλάδα σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία θα προχωρήσει το έργο αυτό το επόμενο διάστημα, είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τις αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς Λευκάδας έθεσε επιτυχώς σε λειτουργία ο ΑΔΜΙΕ. Στη Σερβία ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής Προέδρου της Δημοκρατίας η Άννα Μπράμπιτς. Γενικά βελτιωμένος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 25 βαθμούς η Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Το σκοτάδι, θέατρο αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
5: Και τώρα, τι κάνω? Μπορώ να βοηθήσω?
6: Φυσικά και μπορείς. Οι πρώτες βοήθειες έγιναν παράσταση. Φυσικά και μπορώ, της Αγγελικής Φωστίνη. Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Μαραγκού, μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου και στίχους Οδυσσέα Ιωάννη. Κάθε Κυριακή στο θέατρο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Ο πρωταγωνιστής είσαι εσύ. Κάθε σου απόφαση μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Φυσικά και μπορώ.
5: Γιατί μπορώ.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Θα δούμε τι παραπάνω έχουμε να πούμε, θα δούμε τι θα βρούμε να πούμε στην πορεία. Προς το παρόν το τραγούδι ξεκίνησε λέγοντας «Μη λες πολλά», μάλλον το απίφθινε στους τίτλους των ειδήσεων από το Earth News Radio, γιατί όλα όσα υπόθηκαν, όπως πάντα, σε όλους τους τίτλους ειδήσεων του κόσμου, τα περισσότερα, η πλειοψηφία δεν είναι ευχάριστα. Καλύτερα να μην λέμε πάρα πολλά, καλύτερα να ακούμε περισσότερα τραγούδια. Έλλειπα Σπαλά ήταν εδώ, παρέα με αυτό το τραγούδι της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και της Ελένης Ζιώγα. Αυτό ξεκίνησε το δεύτερο δικό μας ημίωρο. Βλέπω και τα μηνύματά σας, τα οποία έρχονται από πολλούς και διαφορετικούς, από πολλές και διαφορετικές πηγές. Πολύ σας ευχαριστώ, μας δίνετε πολύ ωραία φόρα για το ξεκίνημα της εβδομάδας. Έτσι μέσα σε αυτή τη σκοτεινιά που ήρθε με την καινούργια εποχή, αυτά τα λόγια και αυτή η αγάπη μοιάζουν κυριολεκτικά σαν χαραμάδα που φέρνει πολύ πολύ φως. Μια χαραμάδα έρχεται αμέσως τώρα με τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη.

Αυτό ήταν ο Μάριος Φραγκούλης, ένα τραγούδι του Θοδωρή Οικονόμου και του Παρασκευά Καρασούλου. Σήμερα το βράδü στην πόλη, ωραία, στο A-Culture, στο κέντρο αυτής της πόλης, εκεί που είναι το θέατρο τέχνης από πάνω στην ταράτσα, ο Θοδωρής Οικονόμου που έφτιαξε τη μουσική στο τραγούδι που ακούσαμε, παρέα με την εξαιρετική Ίντρα Κέιν, η οποία Ίντρα Κέιν μπορεί να τραγουδήσει απίστευτα τα πάντα, κυρίως τραγούδια που έρχονται από το εξωτερικό, γιατί τα ερμηνεύει καταπληκτικά τα αγγλικά και τα αγγλόφωνα τραγούδια. Οι δυο τους λοιπόν θα βρίσκονται στη Στοα Culture με μια μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένους διεθνείς δημιουργούς: Cohen, Faithfull, Johnny Cash, Nick Cave, Anthony and the Johnsons, το παλιό όνομα, Peter Gabriel, Tori Amos, Roberta Flack. Πάρα πολλοί κόσμος θα περάσει μέσα από τα τραγούδια και τις ερμηνείες τους. Αυτό θα συμβεί σήμερα το βράδυ, φυσικά αν έχει καλό καιρό και αν δεν βρέχει. Και εμείς τώρα θα κάνουμε ένα πέρασμα από την Ισπανία, όπου εκεί άνοιξε όχι μόνο μια χαραμάδα, αλλά ένας μεγάλος φακός σαν αυτά τα κανόνια που χρησιμοποιούν στο θέατρο. Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν το Σαββατοκύριακο σε πολύ τουριστική πλατεία της Μαδρίτης, στην πλατεία Puerta del Sol, αξιώνοντας να ληφθούν μέτρα για την προστασία των ενοικιαστών. Όλα αυτά έγιναν γιατί συγκλώνησε τη χώρα, την Ισπανία, η εικόνα μιας 87χρονης η οποία δέχτηκε έξωση, έφυγε πάνω σε φορείο από το σπίτι της αφού η αστυνομία έσπασε την πόρτα, επειδή ακρίβηνε το ενίκιο και δεν μπορούσε να το πληρώσει, και όλα αυτά έφεραν στο προσκήνιο τη στεγαστική κρίση στην Ισπανία και απίστευτες οι αντιδράσεις, απίστευτες οι διαδηλώσεις σε πάρα πολλές πόλεις της Ισπανίας για αυτή την έξωση. Και έτσι άρχισε να γίνεται μεγάλη κουβέντα και για το στεγαστικό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ισπανία, σε όλη την Ευρώπη. Η αλληλεγγύη και η συμπαράσταση στους αδύναμους είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Από το ισπανικό Casa de Papel, το τραγούδι που έγινε διάσημο σε ολόκληρο τον κόσμο.

ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όμως στη θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο

μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη. Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντισε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψε μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά ένα κόσμο γεμάτο φως. Ένα κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: Άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: Δεν είμαι ρομπότ, λέει, ούτε θέλω να γίνω. Ίσως να φτάσουμε σε κάποια εποχή, σε αυτή την καινούργια εποχή, που θα τη ζητάμε τέτοιες διαβεβαιώσεις από όσους γνωρίζουμε και συναντάμε. Κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει με το AI και όλα αυτά που προκύπτουν, που σε καθημερινή βάση διαβάζουμε πλέον τις εξελίξεις και τα δρόμενα, τους φόβους και τις ανασφάλειες, αλλά ταυτόχρονα και τις επιτυχίες. Όπως και να έχει, το επεσήμανε και αυτό με σχεμινιμάλ εδώ σε αυτό το τραγούδι του. Το ερμήνευσε παρέα με την Ξένια Ντάνια. Αυτά ήταν τα παιδιά τα ανέμελα, που έτσι θέλουμε να είμαστε ξανά, και όχι μόνο το καλοκαίρι ή τα Σαββατοκύριακα, αλλά γενικά. Άντε να μου πεις τώρα πώς θα το καταφέρνουμε. Οι εποχές αλλάζουν κυριολεκτικά και μεταφορικά, και τα συναισθήματα αντικρουόμενα, και ένα ράγισμα κάπου εκεί να έρχεται τις Δευτέρες. Αλλά όταν έρχεται τόσο ωραία, εντάξει, το δεχόμαστε. Φώτης Χιώτας.

κράτησε το ρυθμό. Ταραραραρα, τα τα. Μας είχε ξενήσει την πρώτη φορά που το είχαμε ακούσει αυτό το τραγούδι και μετά το αφαιθήκαμε κυριολεκτικά έτσι στην ωραία, στην υπνοτιστική του σχεδόν μαγεία, σε αυτό το επαναλαμβανόμενο ηχητικό. Ήταν ο Φωτισιώτας, η στίχη του Θοδωρηγκόνη. Ο ίδιος ο Φωτισιώτας τραγούδησε και αυτό ήταν το ράγισμα. Και θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με έναν πολύ αγαπημένο δημιουργό. Τον είχαμε επισημάνει από τότε που πήραμε τα πρώτα του τραγούδια, πρέπει να έχουν περάσει καμιά δεκαριά χρόνια από τότε. Τον είχαμε ξεχωρίσει, μας άρεσαν πολύ οι μελωδίες του και δυστυχώς μάθαμε πρόσφατα ότι υπέστη ένα ράγισμα και αυτός στην υγεία του. Δύσκολο το όνομά του, πολύ ωραίες οι μελωδίες του. Αναφέρομαι στον Μάικλ Κιγουανούκα, ο οποίος αποκάλυψε ο ίδιος με ανάρτησή του στα social media ότι υπέστη εγκεφαλικό και ότι τον περιμένει ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος. Είναι μόλις 39 ετών ο τραγουδοποιός αυτός από τη Βρετανία, από την Αγγλία. Το εγκεφαλικό του σε τέτοια νεαρή ηλικία προήλθε από υψηλή πίεση. Το ανέφερε, το δήλωσε για να είναι και οι υπόλοιποι προσεκτικοί. Αρκετά σοβαρή, λέει, δυστυχώς η βλάβη που υπέστη. Έχει σημαντικό δρόμο μπροστά του για να αποκατασταθεί. Μακρύ και δύσκολο, αλλά παλεύει για να γίνει καλύτερα, έγραψε ο Μάικλ Κιγουανούκα. Και είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στις περιοδίες, ούτε πώς ακριβώς θα είναι αυτή η επιστροφή, γιατί είχε πολλές περιοδίες, τις οποίες και ακύρωσε. Πάμε να κλείσουμε μαζί του. Μάικλ Κιγουανούκα, Love and Hate, αγάπη και μίσος μαζί. Ταιριάζει και με το Φωτισιώτα, πολλά πολλά περαστικά να το ευχηθούμε και περιμένουμε και άλλα τέτοια τραγούδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
5: Η Μικρά Ασία του Μίκη Θεοδωράκη. Μεγάλη μουσικοχορευτική παράσταση το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν Παντελής Θαλασσινός, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Άγγελος Θεοδωράκης και η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, η Ορχήστρα Βαγγέλη Σαραντίδη και η Ομοσπονδία Προσφυγικών Σωματείων. Ένα συγκινητικό ταξίδι μνήμης και πολιτισμού. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, Θέατρο Πέτρας στις 8.30.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Όχι και πολύ αργά. Στην ώρα της ξεκίνησε η δεύτερη δικιά μας ώρα. 6 λεπτά μετά τη μία. Άντε, 7 λεπτά για να είμαστε ακριβείς, μετά τη μία. Δείχνει το ρολόι μας. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα, είστε συντονισμένοι. Και είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους. Και σίγουρα θα είναι καλή, με τόσο ωραία λόγια, τόσο ωραία μηνύματα. Καταρχάς, πριν ξεκινήσω να στέλνω χαιρετισμούς, να πω ότι εδώ και μισή περίπου ώρα ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι αυτός που φροντίζει τόσο ωραία τους ήχους μας, και είχαμε και καιρό να τον δούμε απέναντί μας. Η Έρη Γκίντζου σταθερά στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Άλλη μια μέρα στον αέρα έως τις 2. Καλή εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, τον Πλατίκαμπο, το Γαλάτσι, το Πέραμα, τα Κουνουπιδιανά στα Χανιά, τη Γάβδο. Δύο μηνύματα ήρθαν από Γάβδο. Λέτε να είναι και τα δύο από την ίδια φίλη που έχουμε στις Σέρρες και αποφάσισε από τη μία άκρη της Ελλάδας να κατέβει στην κάτω άκρη της Ελλάδας. Από όπου και να είναι, χαιρετισμού στην πανέμορφη Γάβδο. Ναι, μου λέει η Έρη, το ίδιο πρόσωπο είναι. Καλημέρα διπλή λοιπόν. Επίσης στον Καστανά, στην Κυψέλη, στην Ηλιόλου, στη Φλόρινα, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, σε μία αγαπημένη φίλη και έναν αγαπημένο φίλο από τα Ηλίσια. Επίσης στην Κοζάνη, το Λαύριο, τη Βούλα, τη Σιτία, την Καλυθέα, τη Λάρισα, το Κιλικείο εκεί στο Χολαργό, τον Κορυδαλό, τη Σιάτιστα, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κάτω Πεύκη, την Αμαλιάδα, και έχω κι άλλα, αλλά λέω να τα πω αργότερα, έχουμε μια ώρα μπροστά μας. Για τα υπόλοιπα, καλό σας βρήκαμε ξανά.
1: Το καλοκαίρι

όπου και να είσαι τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια

Έτσι, να το ακούσουμε με ρυθμό. Μήπως καταφέρουμε και συνειδητοποιήσουμε και παραδεχτούμε τα σχετικά οριστικά ή και τα επίσημα οριστικά, αν θέλετε. Οριστικά και επίσημα έφυγε το καλοκαίρι, οριστικά και επίσημα έχουμε περάσει στο φθινόπωρο. Νομίζω ότι δικαιολογημένα ήρθε αυτό το τραγούδι από τον Κωστή Μαραβέγια, που είναι και η ανάρτηση άλλωστε της σημερινής εκπομπής. Έτσι λίγο όμως τώρα που το ακούγαμε μοιάζει σαν να βάζει έτσι το τελευταίο καρφί, την τελική υπογραφή, την τελική σφραγίδα στην αναχώρηση του καλοκαιριού. Δεν χρειαζόταν να είναι τόσο σκληρό, το έχουμε συνειδητοποιήσει. Και τα χελιδόνια φεύγουν και εκείνα μακριά. Μαζί με το καλοκαίρι.

λένε λοιπόν, αφού πριν πέταγαν μακριά τα χελιδόνια με το τραγούδι που προηγήθηκε, με τη φωνή του Κώστα Μάτζιου και την γραφή του Γιώργου Σταυριανού, μια ακόμη από τις απουσίες τις μεγάλες αυτού του καιρού. Αφού τα χελιδόνια πέταξαν μακριά, είπαμε να υποδεχτούμε αυτό το υπέροχο, αυτό το τόσο αγαπημένο πουλάκι, το οποίο έμεινε εδώ στα μέρη μας, παρέα με τη φωνή της Μαρίας Παπαγεωργίου. Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης έγραψε αυτό το τραγούδι, το ρεμίξ από τον Νίκο Μπιτζένη. Μαρία Παπαγεωργίου σήμερα σε μια ακόμη sold out συναυλία στο πολύ αγαπημένο θέατρο Δώρα Στράτου στο πλαίσιο του Φίχιλ Sessions. Μαρία Παπαγεωργίου, συναρπαστική φωνή, το ξέρετε και το ξέρουμε και την ακολουθείτε πλέον παντού. Εμείς πάμε να ακολουθήσουμε τις θάλασσες και κάτι καράβια σπασμένα και κάτι ποίηματα που έγιναν τόσο ωραία τραγούδια.

Αυτό ήταν ένα σπασμένο καράβι. Αυτό ήταν ο Γιάννης Πανός. Δεν ξέρω πόσοι ξέρουν ότι αυτό είναι ένα ποίημα του Γιάννη Καρύμπα. Εδώ έτσι όπως το ερμήνευσε ο Δημήτρης Μπάσης, παρέα με τους Άνεμους. Ο Γιάννης Καρύμπας, αυτή τόσο ιδιαίτερη και τόσο μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, γεννήθηκε σαν σήμερα το πολύ μακρινό 1893 από εκείνους τους πολύ ανήσυχους και πολύ ασυμβίβαστους δημιουργούς. Υπήρξε και ένας από τους εισηγητές του παράδοξου στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας αλλά και του θεάτρου. Η κριτική τον συνέθλιψε τότε, στις μέρες του, κάτω από την ετικέτα του ιδιότυπου, δεν μπορούσε να κατανοήσει την εκεντρική του γραφή. Πέρασαν όμως τα χρόνια και εδώ και κάποιες δεκαετίες ο Γιάννης Καρύμπας θεωρείται και αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο πρωτοποριακούς πεζογράφους του Μεσοπολέμου. Φυσικά δεν ήταν εκεί για να το ζήσει. Συμβαίνουν πολύ συχνά τέτοιες αδικίες στο χώρο της τέχνης. Η μέρα λοιπόν σήμερα έφερε το Γιάννης Καρύμπα, αλλά έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2003 ο Ηλία Καζάν, αυτός ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης από την Αμερική, του θεάτρου και του κινηματογράφου. Και λέω να κλείσουμε αυτό το τρίτο κατά σειρά ημίωρο με την υπέροχη μουσική που έγραψε ο Μάνος Χατζηδάκης για την ταινία του Ηλία Καζάν «Αμερικά, Αμερικά». Αυτό είναι το Farewell Song and the Voyage από το America America, ένα εξαιρετικό soundtrack. Και με αυτούς τους ήχους θα φτάσουμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων που έρχονται σε λίγο από το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις των μέτρων για τα καύσιμα κίνησης, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η τελική απόφαση για την θέρμανση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσης. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί επιστροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και κατάρρευσης του κτηρίου στην Πλάκα, όπου έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Σήμερα είναι προγραμματισμένες οι επίσημες αυτοψίες και η έλεγχη στατικότητας στα γειτονικά κτίρια. Στις τηλεφωνικές επικοινωνίες και στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα καταθέτει στον ανακριτή ακόμη ένα άτομο, πιθανότατα η νοσηλεύτρια του ιατρείου στο Κολωνάκι. Επίθεση και στο πολιτικό γραφείο του Νίκου Παπαθανάση τις πρωινές ώρες στο Μαρούσι. Ήταν η τρίτη επίθεση το τελευταίο 24ωρο. Με ανακοίνωσή της Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί όλα τα κόμματα να κάνουν το ίδιο. Την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πλοία ζήτησε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Για την Ουκρανία ζήτησε να εξεταστεί η αποστολή πυράβλων αναχέτησης Patriot από τα υφιστάμενα αποθέματα. Νεκρός ανασύρθηκε 50χρονος Γερμανός υπήκος από τη θαλάσσια περιοχή Σαλιάρα της Θάσου. Προανάκριση πραγματοποιούν οι λιμενικές αρχές, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση. Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 3.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να πούμε, μέσα στο μεσημέρι της Δευτέρας βρεθήκαμε ξαφνικά στο πρωινό της Δευτέρας και συγκεκριμένα στα ξημερώματα, παρέα με τον Νίκο Παπάζογλου, αλλά και τον Νίκο Ξηδάκη και τον Μανώλη Ρασούλη. Δευτέρα ξημερώματα από τα Δήθεν, έναν από τους πολύ σπουδαίους δίσκους που είχαν φτιάξει παρέα ο Νίκος Ξηδάκης με τον Μανώλη Ρασούλη. Λέγαμε για εκείνους που ήρθαν και έφυγαν από τη ζωή σας σήμερα, πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τον σπουδαίο, τον μέγιστο, τον κορυφαίο στιχουργό, το Μανώλη Ρασούλη, μια κατηγορία από μόνος του. Ακούς τα τραγούδια του και καταλήγεις έτσι και πλουσιότερος και εξυπνότερος και περισσότερο υποψιασμένος για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Δεν γινόταν να τον ξεχάσουμε. Λίγος Ρασούλης ακόμη, παρέα με το Μάνο Λουίζο, και μετά θα περάσω στα δικά σας λόγια, στα δικά σας μηνύματα.

Φωνάζω και γελώ και κλαίω και παραμιλώ. Μοναδικό στον τρόπο του ο Μανώλης Ρασούλης. Μοναδική και εσείς. Όλα τα συναισθήματα παρέα με τα μηνύματα και τα λόγια σας. Πάρα πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στο πολύ αγαπημένο Κρανίδι και στο φίλο μας εκεί. Επίσης στα Χανιά. Όντως, δίκιο έχει η φίλη ακροάτρια ή ο φίλος ακροατής, δεν ξέρω, που λέμε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί που περιμένουν να ακούσουν αυτούς τους χαιρετισμούς, αυτά τα μηνύματα, και δεν μπορείς να κάνεις επιλογή. Όσες περισσότερες περιοχές προλάβεις να πεις και να μεταφέρεις τα μηνύματα, τόσο το καλύτερο για τους φίλους που μας ακούν. Καλή εβδομάδα λοιπόν και στα Χανιά. Και στο Μαρούσι και στα Εξάρχεια και την Καρδίτσα, την Ηλιούπολη και την Κέρκυρα. Μια αγαπημένη φίλη εκεί και μια επίσης αγαπημένη οικογένεια. Επίσης στην Περαία της Θεσσαλονίκης, στον Εύωσμο, στα Μελίσια, σε δύο φίλους σήμερα από την Ικαρία. Στη γειτονιά πάντα, στην Αγία Παρασκευή, στο Μάτι, στην Άνω Γλυφάδα, στο Χαλκούτσι, στην Τρίπολη, στη βροχερή Σιτία που περίμεναν πώς και πώς τη βροχή, στον πολύπαθο φοιτητή εκεί στα Γιάννενα, στον Κάτσικα στα Γιάννενα επίσης και στα Βόρεια Προάστια στην Αθήνα, στην Καλαμαριά και το Μεσολόγγι, το Φάλιρο και την Ανάβησο. Έχω κι άλλα, τα κρατάω για το τέλος, μην κουραζόμαστε κιόλας. Και εδώ Μανώλης Ρασούλης και Μάνος Λοΐζος από Νέες Φωνές.

Λοιπόν, έχουμε μπει πια στο τελευταίο τέταρτο αυτής εδώ της εκπομπής «Νάτος και ωραίες της Χαλκιάς», έτσι όπως ερμήνευσε το «Μια πόλη μαγική» στην πολύ γνωστή σειρά την τηλεοπτική, στο «Μαέστρο» του Χριστοφόρου Παπακαλιάτη. Βεβαίως η διασκευή είχε γίνει από τη Μαρία Παπαγεωργίου. Ήταν ο δικός της τρόπος σε αυτό το τραγούδι, αλλά εδώ το ακούσαμε ερμηνευμένο από ηθοποιούς που έχει και αυτό τη δική του χάρη. Σας έλεγα λοιπόν για τους ανθρώπους που ήρθαν και έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Μια που το ξεκίνησα να το συμπληρώσω, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη και η Μπριτζίτ Μπαρντό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή ένας συγκλονιστικός Έλληνας ποιητής, ο Νίκος Καρούζος, το 1990 έγινε αυτό. Και επίσης σαν σήμερα, το 1991, έφυγε ένας από τους πιο εμπνευσμένους μουσικούς που έχουν περάσει από αυτό τον πλανήτη, ένας απίστευτος σολίστας και εξαιρετικά καινοτόμος και ατμοσφαιρικός. Στο Miles Davis αναφέρομαι, τον τρομπετίστα και συνθέτη, εκείνος που καθόρισε όχι μόνο την τζαζ, αλλά ίσως και ολόκληρη τη μουσική του 20ου αιώνα, με ένα ύφος μάλιστα από τα πιο λιτά στο χώρο της μουσικής. Με πολύ λίγα μέσα, με πολύ λιτό τρόπο, κατάφερε και άλλαξε πάρα πολλά πράγματα και σφράγισε ανεξίτηλα τη μουσική. Πραγματικά μοναδικός ο Miles Davis, από εκείνον επηρεασμένος και ο Malcolm McLaren εδώ, που τραγουδά για την τζαζ στο Παρίσι.

Μάλκο Μακλάραν, σπουδαίος και αυτός ο δίσκος, ένας φόρος τιμής στο Παρίσι και στις μουσικές του, αλλά κυρίως εδώ, όπως ίσως διακρίνεται και στους στίχους, υπήρξε έντονη και η αναφορά στο Miles Davis. Και αυτή η τρομπέτα η φοβερή, αν και τρομπέτα όμοια με του Miles Davis, νομίζω ότι δεν θα ξανακουστεί. Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, φτάσαμε σχεδόν στον επίλογο αυτής εδώ της εκπομπής, της πρώτης μας συνάντησης για αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα που θα παραδώσει τη σκυτάλη και στον επόμενο και κεντρικό μήνα του φθινοπόρου. Ναι, σε λίγο θα έχουμε Οκτώβρη. Αλλά μέχρι τότε, αν όλοι είναι εντάξει, εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε τα πρωινά που θα γίνονται μεσημέρια. Προς το παρόν να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον αγαπημένο Σωτήρη, τον Σωτήρη Παναγιώτου, ο οποίος φρόντιζε τους ήχους μας και μας άντεξε εδώ και μια μισή ώρα περίπου. Καλά, η Ερικίντζου είναι, αντέχει τα πάντα. Ερικίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ελένη Γιαννοπούλου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές. Να στείλω τελευταίους χαιρετισμούς στο Μεσολόγγι, στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, στην Ορεστιάδα, στο Μεταξουργείο, στην Κηφισιά της Θεσσαλονίκης, στη Μήλο, την Κεφαλονιά, την Αγόριανη στον Παρνασσό, το αγαπημένο Κηλικείο στο Λουτράκι, τη Λιβαδιά και στο Όσλο, συγκεκριμένα στο Σάνεφιόρδ που είναι λίγο πιο έξω από το Όσλο, και στο φίλο που μας ακούει, όπως και στον άλλο φίλο που ταξιδεύει από Ουγγαρία προς Βερολίνο. Αυτά είναι τα ωραία. Ωραία ταξίδια να έχετε, ωραία ταξίδια να κάνουμε και εμείς με τις μουσικές μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Έρχεται η Βάνα Δαφέρμου και σας αφήνω με το ολοκένουργιο τραγούδι που μας έστειλε ο Παύλος Παυλίδης. Θα υπάρχει και αυτό στο καινούριο του άλμπουμ, στην Πανσέλινο. Στις μεγάλες πόλεις είναι ο τίτλος και μας έρχεται αστικό και βροχερό. Πάμε να το ακούσουμε για πρώτη φορά παρέα. Για χαρά από εμάς, καλή συνέχεια στην εβδομάδα σε όλους μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης έγραψαν αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από το Άγγιγμα Ψυχής, το Σώμα που ζητάς. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το ερμήνευσε και ξεκίνησε και την παρέα μας εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Σωτήρης Παναγιώτου στη φροντίδα του ήχου, Ερυγκίντζου στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-13-168-9. Οι γραμμές επικοινωνίας, Βαναδαφαρμού στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε, καλή εβδομάδα σε όλους. Τελευταία μάλιστα του Σεπτεμβρίου, τελευταίες τρεις μέρες του Σεπτεμβρίου δηλαδή, και μετά Οκτώβρης, το φαντάζεστε? Το καταλάβατε ότι πέρασε? Εγώ όχι. Εδώ η Χάρης Αλεξίου έγραψε και ερμήνευσε το Ψυχές και Σώματα.

0: Αυτό κάνουν και οι ψυχές και τα σώματα, και μια ψυχή, μια από τις ομορφότερες γυναίκες στον κόσμο, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 1934. Μιλάμε για την Μπριζίτ Μπαρντό, τη Γαλλίδα ηθοποιό, που ήταν και ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια, και υπήρξε και ένθερμη ακτιβίστρια υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων, ιδρύτρια και πρόεδρος του Ιδρύματος Μπριζίτ Μπαρντό, σύμβολο του σεξ στις δεκαετίες του 50 και 60, αστέρι παγκόσμιας αναγνωρισιμότητας, ιέρια και μούσα των μεγαλύτερων καλλιτεχνών της εποχής. Πάμε να την ακούσουμε να τραγουδά. Τι βέω, τι βεπά.
1: Tu veux ou tu veux pas ?

Και από την Μπρίζετ Μπαρντό στον Δάκη, που και αυτός αν ζούσε στο εξωτερικό είμαι σίγουρη ότι θα είχε κάνει μεγάλη καριέρα. Και εδώ πάμε να τον ακούσουμε στο «Μάζευα στα χέρια μου βροχή», ένα τραγούδι που έγραψαμε εμείς Πλέσας και ο Βασίλης Δαλαμάγκας.

Το βάλς των ονείρων με τη Μαριάννα Κατσιμίχα και τον Δημήτρη Μπάκουλη. Το έγραψε ο Δημήτρης Καράς στους στίχους του Άλκη Αλκαίου. Και πάμε να σας πούμε για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα, που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Τετάρτη που μας έρχεται, 30 Σεπτεμβρίου, στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, με τη συμμετοχή πολλών αγαπημένων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας. Στη σκηνή του Κατράκιου θα βρεθούν Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιότου, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος και Μανώλης Φάμελος. Θα πρέπει, αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί, να μας στείλετε στο Viber του δεύτερου όνομα τεπώνυμο, αλλά οπωσδήποτε και το mail σας, γιατί οι προσκλήσεις θα σας σταλούν μέσω mail. Εάν στείλετε ονοματεπώνυμο χωρίς mail, πρόσκληση δεν πρόκειται να πάρετε. Γι' αυτό γράψτε το ονοματεπώνυμό σας στο mail σας και στείλτε το στο Viber του δεύτερου προγράμματος για αυτή την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, για την δημιουργία και τη λειτουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων.

Κάπου εδώ να στείλουμε τα χαιρετίσματα στην Ορεστιάδα. Να πούμε ότι το τραγούδι αυτό το έγραψε ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος, το ερμήνευσε η Γιώτα Νέγκα. Με τα μάτια κλειστά είναι ο τίτλος του, και με αυτό το τραγούδι την γνωρίσαμε καλά, τη Γιώτα Νέγκα. Στην Ορεστιάδα λοιπόν τα χαιρετίσματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Σύφνο, στη Θεσσαλονίκη, την Ανθούσα, τη Νέα Καριά Καβάλα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Καστοριά, αλλά και το παλιό Σέλι Ιωαννίνων. Και να σας πούμε ότι πάμε να ακούσουμε τώρα Κώστα Τουρνά και Στιγμές, αυτή την Τρίτη, αύριο δηλαδή 29 Σεπτεμβρίου. Κώστας Τουρνάς και Διονύσης Τσακνής με το ροκ το ελληνικό θα δώσουν τη δική τους παράσταση στο θέατρο Άλσος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Συναυλία αλληλεγγύης χωρίς αποστάσεις. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαριάννα Κατσιμίχα, Σαβέρια Μαριολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάς Αποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Παπαζό, Απόστολος Ρίζος, Μανώλης Φάμελος και η ηθοποιή Μαριάννα Τουμασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσης. Ώρα έναρξης 8.30. Μια πρωτοβουλία της ΚΕΠΗ για όλους ΆΜΚΕ για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων για παιδιά. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ο Σταύρος Χιόλας και ο Σταύρος Σταύρου έγραψαν μουσική και στίχους. Ο Γιάννης Κότσιρας τραγούδησε το κάθε φορά. Κάθε φορά και άλλη μια φορά. Αύριο Τρίτη και 29 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Κότσιρας στην άλλη μια φορά του στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά, στη δική του παράσταση εκεί. Μπήκαμε στο δεύτερο

Η ώρα της παρέας, είμαστε εδώ, ο Σπύρος, είναι, Σπύρο, το επίθετό σου ξέχασα, Νικολαίδης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Ερυγκίντζου εξακολουθεί να είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Πανοδαφέρου μου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σε αυτό το δεύτερο ημίωρο, όμορφη και ιτημένη όπως πάντα. Ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης έγραψε το τραγούδι, το τραγουδάει η Μαρία Παπαγεωργίου, η οποία θα δώσει και αυτή απόψε το βράδυ στο Φιλοπάπου, στο Phil Hill Sessions, τη δική της συναυλία, τη δεύτερη συναυλία εκεί, αλλά όπως πάντα οι συναυλίες της είναι για να τις παρακολουθείς και να τις ξαναπαρακολουθείς.

Ξέρω ότι το τραγούδι που θα ακούσουμε παρακάτω το έχετε ξανακούσει μέσα στη μέρα, αλλά είναι τούτη μέρα που γεννήθηκε ο Γιάννης Καρύμπας, 28 Σεπτεμβρίου του 1893, ο λογοτέχνης, ο κριτικός, ο θεατρικός συγγραφέας, ο ποιητής και πεζογράφος, με το έργο του εντυπωσιακό σε έκταση και ποικιλία, και το οποίο σημαδεύτηκε από την έντονη αντιδικία του με τις καθιερωμένες αξίες της ζωής και του αστικού πολιτισμού, ένας από τους πρωτοπόρους της ελληνικής λογοτεχνίας και αγαπημένος γι' αυτό και μόνο το τραγούδι αλλά και για άλλα. Ο Γιάννης Πανός έχει γράψει τη μουσική, οι Άνεμος το έχουν διασκευάσει και ο Δημήτρης Μπάσης το ερμηνεύει μαζί τους.

το τραγούδι του Πάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η διασκευή του Λευτέρη Σαμσόν και η φωνή της Σύντρα Κέιν σε αυτό το «Πόσο σ' αγαπώ», αυτό το πολύ ωραίο και τρυφερό τραγούδι του Πάνου Λοΐζου. Με τους χαιρετισμούς μας στην Θεσσαλονίκη και από εκεί στη Λεπτή Ορεσιάδα, στο Παλιοσέλιο Ανίνων, στη Λιβαδιά, στην Επανομή, τον Κρόκο Κοζάνη, στο Γαλάτσι, και να σας πούμε ότι αυτή η φωνή που ακούσαμε λίγο πριν, η Ίντρα Κέιν, μαζί με τον καταξιωμένο συνθέτη και πιανίστα Θόδωρη Οικονόμου, που εκτός από εξαιρετική ερμηνεύτρια είναι και εξαιρετική performer η Ίντρα Κέιν, παρουσιάζουν λοιπόν μια μοναδική συναυλία με τίτλο Blue απόψε το βράδυ στο A-Culture, στο κέντρο της Αθήνας. Και πάμε να θυμηθούμε ότι μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε αυτός ο σπουδαίος στιχουργός και όχι μόνο, συγγραφέας, τραγουδιστής, στιχουργός, δημοσιογράφος, ο Μανώλης Ορασούλης. Και εδώ θυμόμαστε με τραγούδι που πάλι έχει τη μουσική του Μάνου Λοΐζου, τα λόγια του Μανώλη Ρασούλη, η Χάρης Αλεξίου τραγουδά, το «Γύφτισα τον Εβίζαξε».

Αυτά έγραφε ο Μανώλης Ρασούλης και αυτά τραγούδαγε. Αυτό εδώ το τραγούδι έρχεται με τη δική του την φωνή. Και είναι και πάλι του Μάνου Λοΐζου και του Μανώλη Ρασούλη. Ο Μανώλης Ρασούλης έγραψε βέβαια με πολλούς συνθέτες μαζί εξαιρετικά τραγούδια και μεγάλες επιτυχίες.

Γενέθλια ημέρα και για τον Θέμη Αδαμαντίδη, τον τραγουδιστή του λαϊκού και ελαφρολαϊκού τραγουδιού, που ο Στέλιος Καζαντζίδης τον είχε αναδείξει ως διάδοχό του. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ο οποίος μελοποιεί Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, και είναι το ένα τραγούδι μακρινό, τον συνοδεύει η Βερόνικα Δαβάκη.

Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Τα χαιρετίσματά μας στο Σάνεφιόρδ, αν το διαβάζω σωστά, εκεί 120 χιλιόμετρα νότια από το Όσλο που βρίσκεστε, στα Μελίσια Αττικής, στην Ίδρα, στον Οροπό. Να σας πούμε ότι από το απόγευμα αργά και μετά και αύριο να κοιτάτε τα mail σας για να δείτε αν κερδίσατε τις προσκλήσεις για την συναυλία αυτή την σημαντική που γίνεται την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων. Αλλά να μην ξεχνάτε ότι την ίδια μέρα και στο Λυκαβητό είναι ο Σταύρος Ξαρχάκος, είναι το Ταξίδι στο Φως, είναι τα ερωτικά τραγούδια του Ξαρχάκου που συναντούν τις φωνές του Μπόμπι Στόκα και της Ηρός Σαΐα. Και πάμε να ακούσουμε εμείς εδώ «Σταμάτη κόκοτα και εξουφυσάει και βρέχει». Να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο, την Ερικίντσου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας, όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στην παρέα μας. Από την Παναδαφέρμου και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Θα έρθει μια μέρα λοιπόν, δεν ξέρω τι μέρα, ο καθένας όπως τη φαντάζεται, Σπύρο. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Γιατί μπορεί κάποιος να θέλει μια μέρα και ο άλλος να μην τη θέλει την ίδια μέρα, να θέλει μια άλλη μέρα. Θα έρθει μια μέρα πάντως. Μένω σε αυτό το αισιόδοξο του Παύλου Παυλίδη στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μόλις τώρα άρχισαν οι ροκ συναναστροφές.

Βέβαια, συμφωνώ απολύτως για αυτά που μου γράφετε, για τα παίξηματα εδώ. Ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock στις Αναστροφές. Βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε και θα απαντήσουμε πάλι σε όλες τις ερωτήσεις που ήδη διαμορφώνονται σιγά-σιγά και με το Viber, με τον γνωστό τρόπο. Βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα μας συναντήσετε εύκολα μετά.

Για τους The Sun of Greece έχουμε μιλήσει και άλλη φορά, για αυτό το χαμένο άλμπουμ, το ξεχασμένο θα έλεγα καλύτερα, το οποίο ήρθε ξανά στην επιφάνεια μετά από πολλά χρόνια, παιδί και αυτό της δεκαετίας του 70. Άλλοι ζουν, άλλοι πεθαίνουν, ο τίτλος αυτού που τέλειωσε. Γιατί αυτό που έρχεται...

Φάλτσα με νεξεδιά, από το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρ, από το πρώτο του άλμπουμ, εκείνο με τον τίτλο Άκυρο, που κυκλοφόρησε στις αρχές δεκαετίας του 80. Και ξέρετε, πολλές φορές το σκεφτόμαστε έτσι με μια αφέλεια, πως σε αυτή τη χώρα της κακής οργάνωσης, της κακοδαιμονίας, της γκρίνιας και της μεμσημυρίας εν γέννη, έρχεται και πάλι μια παρέα νέων παιδιών, όπως ακριβώς έγινε και με το Πόλο πριν λίγο καιρό, να μας κάνει περήφανους, να μας κάνει χαμογελαστούς αλλά και συγκινημένους, όχι μόνο με τα δεδομένα κατορθώματα αυτά που κάνουν να κερδίζουν τις άλλες ομάδες κτλ. Κέρδισαν τη Γερμανία χθες, αλλά κυρίως για το σύνολο μιας αγωνιστικής συμπεριφοράς που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε. Και εμείς που είμαστε μιας κάποιας ηλικίας, να το πω έτσι, το θυμόμαστε καλά αυτό. Είναι μια ομάδα αυτή τώρα, η χρυσή νέα γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου, που στέλνει πολλαπλά μηνύματα για αυτό που λέμε ομαδικό πνεύμα, συνεργασία, αλλά και τη σκληρή δουλειά, και τα στέλνει αυτά τα μηνύματα σε όλους μας. Και με τον προπονητή βέβαια, τον Γιωβάνοβιτς, που κατά καιρούς του λένε διάφορα, αλλά αυτός είναι σπουδαίος. Δεν ξέρω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να κάνουμε την αναγωγή όλου αυτού στην κοινωνία. Θα μου πεις, το ποδόσφαιρο τώρα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα σοβαρό, εδώ ο κόσμος καίγεται κατά κυριολεξία. Ναι, μπορεί. Αλλά αυτό το παράδειγμα των νέων αυτών ανθρώπων που τους καταμαρτυρούν διάφορα κατά καιρούς και τα λοιπά, αυτά όλα που έλεγα νωρίτερα, δεν είναι αμελητέα. Για σκεφτείτε το.

Αυτό ήταν ο τίτλος τραγουδιού. Ελεύθερος βέβαια από του Σπυριδούλα. Το σχήμα, μια μορφή του σχήματος Σπυριδούλα, όπως συνηθίζω να λέω συχνά, γιατί μιλάμε για ένα συγκρότημα με μακρά πορεία που άλλαξε στο πέρασμα των χρόνων. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα όσα γράφετε, και μιας και οι αριθμοί ευημερούν, όπως έλεγε κάποιος πολύ σοφότερος ημών, η Αριάδη μου γράφει 100.000 η αναμονή για εισιτήρια στην Τούμπα. Το λες και επιτυχία. Εγώ το λέω συγκίνηση, Αριάδνη, και όλοι οι άλλοι που συστρατευθήκατε έτσι με το σχόλιο το προηγούμενο για την Εθνική και αυτά τα νέα παιδιά. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία αν παίζουν σε ελληνικές οι ομάδες του εξωτερικού, αν τον προπονητή αυτόν που κάνει ό,τι κάνει και έκανε και στο παρελθόν είναι γνωσμένης αξίας ο Γιωβάνοβιτς. Δεν ανακαλύπτουμε τώρα την Πυρίτιδα. Τον έχουν, ξέρετε, στυλιτεύσει για διάφορα, οι προπονητές αυτοί του καναπέ, της πολυθρόνας και όλα αυτά. Δεν μπαίνω στον αρνητισμό, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Με ενδιαφέρει το θετικό. Το θετικό πρόσημο που λένε και οι πολιτικοί κατά καιρούς. Αυτό, η αισιοδοξία. Και τώρα

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Στροφή ενοικίου σε πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία στην Πλάκα με τη φωνική έκρηξη και τους 6 νεκρούς. Σήμερα πραγματοποιήθηκε και δεύτερη αυτοψία. Όπως δήλωσε αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρωθεί η έκθεση. Απαντήσεις συνεχίζουν να αναζητούν οι αρχές για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα κατέθεσε στον ανακριτή 61χρονη νοσηλεύτρια του ιατρείου. Στο επίκεντρο της έρευνας και τα κατασχεμένα κινητά τηλέφωνα. Προσωρινά κρατούμενος με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και της εισαγγελέα, ο 38χρονος που πυροβόλησε κατά της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα. Ένας νεκρός και 3 τραυματίες από ρωσική επίθεση με ντρόουν στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο. Θα απαντήσουμε, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

στο δεύτερο μέρος. Ροκ συναναστροφές στο δεύτερο πρόγραμμα.

Το αγαπημένο από τους Queen, εκείνο το ποιος θέλει να ζήσει για πάντα, και δεν είναι συμβολικό, είναι ουσιαστικό, γιατί ακουγόταν στο Highlander, στην ταινία. Εκεί ξεκίνησε να αγαπιέται και από περισσότερο κόσμο, με το επιμύθιο βέβαια, το αιώνιο είναι το σήμερα. Ας το σκεφτούμε λίγο.

Πάρα πολύ καλό καινούριο τραγούδι από τον Ευάγγελο Βαγενά. Αυτός έγραψε τους στίχους και τη μουσική. Η Θέλμα Καραγιάννη ερμήνευσε. Είμαστε έρμε των παθών, των λαθών, των θανάτων. Σακατεμένοι εραστές στην παγίδα των πάντων. Σε αυτό το τραγούδι που τέλειωσε και είχε τον τίτλο Ένα μπουκέτο λουλούδια. Αυτό που τέλειωσε, λέω, γιατί αυτό που έρχεται.

Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στους φίλους και τις φίλες που αυτή την ώρα βρίσκεστε καθοδόν από και προς διάφορους προορισμούς. Έρχονται διάφορες φωτογραφίες, διάφορες στιγμές, έτσι να προσέχετε στους δρόμους. Εντάξει, δεν θα σας κουνήσουμε και το δάχτυλο, αλλά το νου σας, έτσι. Και σε εσάς βέβαια που ζητήσατε αυτό το τραγούδι από και το θρυλικό άλμπουμ, θρυλικό όπως εξελίχθηκε, έτσι. Ηλεκτρικός Αποσπερίτης, Λίδα και Σπύρος, την ποιητική του Ανδρέα Αγγελάκη. Το 1972 κυκλοφόρησε, μια χρονιά που ήταν σημαντική, πολύ σημαντική για το ηλεκτρικό ελληνικό τραγούδι. Βγήκαν και άλλα άλμπουμ πολύ ενδιαφέροντα που μας ακολουθούν και πρόκειται να μας ακολουθήσουν και στα επόμενα χρόνια. Εδώ τώρα στο συγκεκριμένο έχουμε και φοβερές συμμετοχές μουσικών, εκτός από το Σπύρο βέβαια, το Σπύρο Βλασόπουλο, που έπαιζε εκεί τις κιθάρες του, έτσι. Είναι και ο Βαγγέλης Γερμανός που συμμετέχει στην κιθάρα κι αυτός, ηλεκτρική. Είναι ο Νίκος Τσιλογιάννης, ο ντράμερ για τα μπουρμπούλια και για πολλούς άλλους. Έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο άλμπουμ. Από εκεί ακούσαμε αυτό με τον τίτλο «Ο Μάγος του Βουνού». Και πάμε στο επόμενο. Φοβερή συνέβρεση εδώ και μάλιστα σε ζωντανή ηχογράφηση.

Ο Γιώργος ο Τσουπάκης στα τύμπανα.

Από το Σεπτέμβριο 24-25, περίπου τέτοια εποχή, Σεπτεμβρίου του 1982 είναι οι ηχογραφήσεις αυτές στο Λυκαβητό για τους Πολ, με αυτό το σχήμα που ακούσατε, τον ακούσατε τον Σταύρο Λογαρίδη και βέβαια και οι άλλοι δυο μαζί του, ο Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερ Ουίλιαμς, μια άλλη εποχή, άλλα χρόνια, εκείνα οι εποχές των συγκροτημάτων. Είναι παρήγορο που βλέπουμε κάποια από τα νέα παιδιά, τα νεότερα παιδιά, για να ακριβολογώ, που ξαναεπιστρέφουν, πλεονασμός το ξανά, επιστρέφουν σε αυτή τη λογική και περιμένουμε βέβαια, θα έλεγα με μια κάποια αγωνία και περιέργεια, να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια με τη μουσική, με αυτούς που έμειναν να παίζουν μουσική, δεν λέω για τα τεχνητές νοημοσύνες κλπ. Εδώ δεν υπάρχει κανονική νοημοσύνη, μας έφαγε η τεχνητή τώρα. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη κουβέντα, θα την κάνουμε μια άλλη φορά. Λοιπόν, ο Σπύρος Νικολαίδης ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια και θα παραμείνει, το καταλαβαίνω αυτό, στην ώρα του Σιδερή Πρίντεζη που έρχεται για το κλειδί του Σολ. Να παραμείνετε κι εσείς όμως διαρκώς και αδιαλείπτος. Στο δεύτερο έρχονται πολλά ενδιαφέροντα στη συνέχεια και αν το κάνετε αυτό, αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αρκετά σοβαρή θα έλεγα, να συναντηθείτε και πάλι με τις ροκ συναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστό μου, γεια σας, καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
1: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
2: 11ο αφιέρωμα στο ελληνικό ντοκιμαντέρ «Με τα μάτια ανοιχτά». Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, master classes, ανοιχτές συζητήσεις. Μας ταξιδεύουν, μας προβληματίζουν και μας προκαλούν να δούμε τον κόσμο μας με τα μάτια ανοιχτά. Από 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Πληροφορίες στο hellasdoc.gr. Διοργάνωση της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

4 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλή εβδομάδα. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο. Είναι ο Σιδερής Πριντίζης στα λόγια και τα τραγούδια. Και ήταν ένα πρωινό κουαρτέτο αυτό που ακούσαμε. Πολύ γνωστό το θέμα του Δημήτρη Παπαδημητρίου από την τηλεοπτική σειρά Μη φοβάσει τη φωτιά. Εδώ το ακούσαμε κάπως αλλιώς. Από το πρωινό κουαρτέτο στο πρωινό τσιγάρο, ζωντανή ηχογράφηση.

Τρία χρόνια μετά από την αναχώρηση του Μάνου Λουίζου γίνεται μια μεγάλη συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Γιώργος Νταλάρες, Χάρης Αλεξίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Καλατζής, οι συμμετέχοντες. Και ήταν ο Γιώργος Νταλάρες και η Χάρης Αλεξίου. Τραγούδησαν αυτό το πρωινό τσιγάρο, που δεν είναι βέβαια του Μάνου Λουίζου τραγούδι, είναι όμως αφιερωμένο στο Μάνου Λουίζου, γραμμένο από τον Νότι Μαυρουδί και τον Άλκη Αλκαίο. Να τώρα ένα τραγούδι του Μάνου Λουίζου και εδώ από ένα ωραίο δίδυμο. Από τις Φεντώνες, ζωντανή ηχογράφηση, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Θάνος Μικρούτσικος.

το έγραψε βέβαια ο Μάνος Λουίζος στο τραγούδι σου, Βασίλη Παπακοσταντίνου, εδώ μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο, από τις κοινές τους εμφανίσεις. Όμορφο είναι όταν ένα συνθέτης τραγουδά κομμάτι ενός άλλου. Όπως εδώ, ο Σταμάτης Κρονάκης τραγουδά Νότι Μαυρουδί και Τάσο Σαμαρτζή.

Εδώ λοιπόν ήμασταν μετά από το «Κάθε μια νύχτα» και «Κάθε νύχτα» λεγόταν το τραγούδι αυτό του Δημήτρη Λάγιου και του Φόντα Λάδη, και ήταν πριν από κάποια χρόνια που είχε κυκλοφορήσει ένα CD στο οποίο ο Δημήτρης Κανέλλος τραγουδούσε τραγούδια σε στίχους του Φόντα Λάδη που είχαν γράψει ο Δημήτρης Λάγιος και ο Μάνος Λοΐζος, και αυτό ήταν το «Και κάθε νύχτα», το έχουμε ακούσει από τον Αντώνη Καλογιάννη.

σε ποιήση Τάσου Κόρφη, σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, ο Αντώνης Καλογιάννης τραγούδισε «Μικραίνει ο κόσμος». Ο κόσμος μικραίνει και ο κόσμος ξημερώνει. Μίκης Θοδωράκης, Κώστας Τρυπολίτης, Γιώργος Νταλάρας, μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια και τα δεδομένα που θα υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Για αδυναμία της κυβέρνησης να απαντήσει στην ακρίβεια των καυσίμων, έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και οι έλεγχοι στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά ακίνητα.

0: Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Ένα από τα πλέον γνωστότερα τραγούδια της συνεργασίας του Γρηγόρη Πυθικότση με τον Κώστα Βίρβο και την ερμηνεία του Γρηγόρη Πυθικότση πέρα από τη μουσική, αυτό το όμορφο αμάξι με δύο άλογα που σε όλη τη διάρκεια του τραγουδιού ακουγόταν αυτό το τέμπο σαν το άλογο με την άμαξα που κάνει αυτή τη βόλτα με τα κουδουνάκια. Σε παρόμοιο τέμπο και το επόμενο τραγούδι με παράκληση στον Καροτσέρι. Το τραγούδι του Απόστολου Χατζ

Και ακούω μπουζουκάκι από το Σμυρνιωτάκι, τραγούδι ο Μπάμπης Γκολές, ένα τραγούδι που έγραψε ο Απόστολος Χατζη Χρήστος ή Σμυρνιωτάκι. Και ο συναρμός πάντα μας φέρνει σε αυτό το άλλο καροτσέρι τράβα. Εδώ από την Γλυκερία.

0: Σάμαλι, παστέλι, τσίπς, εκτελούνται και μεταφορέ.
1: Από τους καροτσέριδες πριν πήραμε ένα άσπρο άλογο σε μια υπερβατική κάπως πορεία, σε μια βόλτα μέχρι το διάστημα, ένα τραγούδι του Τάσου Ποταμιάνου με την Αρλέτα, το με ένα άσπρο άλογο. Όπως είπαμε, πήγαμε σε άλλους πλανήτες, πήγαμε στο διάστημα και εδώ θα συναντήσουμε και το διαστημάνθρωπο.
2: Ο διαστημάνθρωπος μου γνέφει, δύο λέξεις έχω να σου πω.

Από τα Αστρόνυρα, το άλμπουμ του 1973, το άλμπουμ του Κώστα Τουρνά, ήταν ο διαστημάνθρωπος που μόλις ακούσαμε, και να πάμε λίγο πιο πίσω στην εποχή των Πολ. Ένα από τα τραγούδια των Πολ, «Στην πηγή μια κοπέλα», σε μια όμορφη μεταγενέστερη διασκευή από τη Μαρίνα Σκιαδαρέση.

Η Μαρίνα Σκιαδαρέση τραγούδησε στην πηγή «Μια κοπέλα», τραγούδι που είχαμε ακούσει από τους Πολ. Κώστας Τουρνάς, Σταύρος Λογαρίδης, Ρόμπερτ Γουίλιαμς. Ακούσαμε τον Κώστα Τουρνά πριν. Να πάμε στο Σταύρο Λογαρίδη τώρα. Ονειρεμένες πολιτείες, από το ομότιτλο άλμπουμ του 1996, δικό του τραγούδι.

Με τους στίχους του Γιώργου Ζήκα έγραψε ο Σταύρος Λογαρίδης και τραγούδησε αυτές τις Ονειρεμένες Πολιτείες από το 1996, και θα κλείσουμε με τον Ρόμπερτ Γουίλιαμς, τον άλλον από τα βασικά μέλη των Πολ. Αλλά θα πάμε 22 χρόνια πίσω, το 1974. Πρέπει να είναι το πρώτο προσωπικό άλμπουμ, αν θυμάμαι καλά, του Ρόμπερτ Γουίλιαμς μετά από τους Πολ. Δικό του τραγούδι, το «Σε σένα» ή σε παρέθεση μέσα «Η μέρα πέρασε». Έτσι κλείνουμε, αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Σπύρο Νικολαίδη που ήταν στον ήχο, σιδερής πριντίζει στα λόγια και τα τραγούδια. Ο Μιχάλης Γελασάκης ακολουθεί στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια χαρά!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε πριν από τα υπόλοιπα τραγούδια του Μπάλου, στο άλμπουμ το οποίο περιλαμβάνεται, και πριν από το Δημοσθένους Λέξεις, ένα τραγούδι που γράφτηκε την εποχή που σχεδιαζόταν το περιβόλι του τρελού. Ο Διονύσης Αβόπουλος τα λέει αυτά στο βιβλίο του «Τα Λόγια από τα τραγούδια», με σκίτσα του Αλέξη Κυριτσόπουλου, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε από τον Ίκαρο το 1976 και ήταν ένα από τα πρώτα τραγούδια με ελληνικό στίχο, rhythm and blues τραγούδια. Εκείνη την εποχή δεν ήταν αυτός ο ήχος κάτι που είχε αφομοιωθεί ακόμη στην ελληνική πραγματικότητα και στο ελληνικό τραγούδι, όμως ο Διονύσης Αβόπουλος με το αστήρευτο ταλέντο του κατάφερε σε αυτό το ρυθμό να βάλει ελληνικά λόγια και να κάνει δικό του με κάποιο τρόπο αυτόν τον ήχο. Καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 6. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης. Και με αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, με τις εκρήξεις και τις φωτιές που ψάχνουμε να δούμε από πού ήρθαν και πώς ήρθαν, θυμήθηκα αυτό εδώ το τραγούδι.

Και κάπως έτσι υπάρχουν οι θύτες και τα θύματα των συνθήκων. Ο Κώστας Τρυπολίτης έγραψε εδώ τα λόγια, Θάνος Μικρούτζικος στη μουσική, από το άλμπουμ «Όλα από χέρι καμένα», που συνεργάστηκαν οι δύο δημιουργοί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Μας ακούτε από το rteco.gr, φυσικά και από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από τις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, και ακούγοντας το τραγούδι «Boom», που η Αράχνη νιώθει ευφυής στριμωγμένη στον πετόν της οροφής, θυμήθηκα ένα άλλο τραγούδι με τα λόγια του Άλκη Αλκαίου, επίσης με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου.

Και κάπως έτσι τα λόγια του Οδυσσέα Ηλίτη, η ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη ακούγεται στο τέλος με βροντόλυρα, αυτή τη λύρα που έχει τα κουδουνάκια στο δοξάρι, και ήταν η Μαρία Δημητριάδη που τραγούδησε κάτω στις Μαργαρίτας Σταλονάκη από το άλμπουμ «Ο ήλιος ο πρώτος», σε μελοποίηση του Γιάννη Μαρκόπουλου, που στο οπισθόφυλλο του δίσκου έγραφε πως οι νέες φωνές της Μαρίας Δημητριάδη και του Σταύρου Πασπαράκη και η όρημη φωνή του Γιάννη Φέρτη με βοήθησαν να βρω ένα μέτρο στο ύφος. Το έργο το νιώθω σαν ένα χρέος στη γενιά του Ηλίτη, στη δική μου γενιά και σε εκείνη που έρχεται να δώσει τη μάχη της στο δύσκολο καιρό.

Και εντάξει, ο καιρός να φτιάχνει κλίκα με τον πόνο και να τσιγκουνεύεται στην κλίκα, αλλά οι άνθρωποι γιατί να το κάνουν αυτό. Ήταν ο Γιάννης Χαρούλης, ήταν η πρώτη φορά που δισκογραφικά τραγουδούσε ένα κομμάτι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Βέβαια μετά τα επόμενα χρόνια, αυτό ήταν το 2006 αν θυμάμαι καλά, το 2012 κυκλοφόρησαν οι Μαγκανίες, όπου ο Γιάννης Χαρούλης τραγούδησε Θανάση Παπακοσταντίνου σε ένα ολόκληρο άλμπουμ, και τώρα είμαστε εν αναμονή των καινούριων τραγουδιών που ετοιμάζουν οι δυο τους. Ωστόσο πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Βαρδί.

Ο Αντώνης Βαρδής τραγούδησε με τους Αλίτες. Ο Αντώνης Βαρδής που ύστερα από παρένεση του Μανώλη Μητσιά προς το Δήμο Μούτσι άρχισε να γίνεται γνωστός στον χώρο, που ο Μανώλης Μητσιάς πήγε στο Δήμο Μούτσι και του είπε: «Πριν φύγουμε από την πρόβα να δοκιμάσουμε και αυτό εδώ το παιδί». Το παιδί ήταν ο Αντώνης Βαρδής, που αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι πως ξεκίνησε να εμφανίζεται σε μαγαζιά όταν ήταν 30 ετών, μεγάλος σε ηλικία για μουσικό εκείνη την εποχή, να ξεκινήσει να παίζει σε μαγαζιά. Η μουσική το έκαναν από μικρότερη ηλικία τότε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε σπουδάσει μουσική, ήταν αυτοδίδακτος και στον τρόπο που συνέθετε τα τραγούδια αλλά και στον τρόπο που έπαιζε.

0: Και πώς από το έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα το παλιό, βέβαια του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Πυθαγόρα βέβαια, οπότε το παλιό του Πυθαγόρα έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα, φτάσαμε στα σκουριασμένα χίλια. Εδώ ο Κώστας Τρυπολίτης έγραψε τα λόγια, ο Σταμάτης Κραουνάκης αυτή τη φορά τη μουσική και ήταν η Βίκη Μοσχολιού που τραγούδησε. Για να πάμε στο Μέτικο για να κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο για σήμερα. Τα λόγια του Δημήτρη Χριστοδούλου, Ζόρζ Μουστακή στη μουσική.
1: Σαν σύννεφο απ' το καιρό, μόναχο μες στον ουρανό, πήρα παιδί

πρόσωπο τόσο πικρό, από τον ήλιο το σκληρό, χαθήκαμε στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη αναμένονται τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για το μέτωπο της ακρίβειας στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 μέρες στους πολίτες, το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Συνεχίζονται οι έρευνες και η ελεγχή στατικότητας στο σημείο της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Η έκθεση της αυτοψίας θα ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε ο αντιδήμαρχος Αθηναίων Παναγιώτης Χαρλάφτης, κατά τη διενέργεια δεύτερου ελέγχου στα γειτονικά κίνητα. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρετε να κατέθεσε στον ανακριτή, 69χρονη νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4. Έκτακτη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Εκτάκτων Αναγκών Κόμπρα στη Βρετανία για την υπόθεση με τους 5 συλληφθέντες Βρετανούς ύποπτους για προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης. Και ο καιρός, τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική έως 24 βαθμούς.

Αυτή από μηχανής ΔΕΗ, να ερχόταν ένας τώρα εδώ και να μας έφερνε μερικές στιγμές που έχουμε ζήσει στο ελληνικό τραγούδι. Πολύ είμαι σίγουρος ότι θα θυμάστε συναυλίες και ιδιαίτερα live. Μαθαίνω ότι θα κυκλοφορήσει και ένας δίσκος με σπάνιες ηχογραφήσεις, με ανέκδοτες ηχογραφήσεις για να το πω καλύτερα, του Νίκου Παπάζογλου. Και για παράδειγμα τώρα εγώ θυμάμαι μια περιοδία. Ήταν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, του Σοκράτη Μάλαμα με τον Ορφέα Περίδη. Νομίζω ότι ήταν το χειμώνα του 2003, δεν ξέρω αν το θυμάστε και αν τους είχε δει κανείς παρέα με δύο κιθάρες να παίζουν. Και θυμήθηκα αυτή την περιοδία γιατί και ο δίσκος αυτός που ακούσαμε το τραγούδι του Σοκράτη Μάλαμα ήταν βασικά με δύο κιθάρες. Τη Σιωπή, ο τίτλος του τραγουδιού. Ακόμα ένα τραγούδι με τα λόγια του Άλκη Αλκαίου από το άλμπουμ 1. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η μία ώρα δεύτερο για εμάς σήμερα, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα. Από το erteco.gr φυσικά μπορείτε να μας ακούτε ψηφιακά, όπως και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και εδώ είναι η Ιουλία Καραπατάκη που τραγουδάει ώρες στην Τάντο.

Να, ένα τραγούδι που θα μπορούσε να πει κανείς σήμα κατά τεθέν της εποχής, αλλά και της Ιουλίας Καραπατάκη, ώρες της Ντάντος. Το έγραψε «Τα κούνια για καρφιά» και θέλω να αλλάξουμε τώρα κλίμα, ύφος, εποχή όχι ιδιαίτερα, πάνω κάτω έτσι στις τελευταίες κυκλοφορίες θα μείνουμε. Κάτι μήνες μετά από το προηγούμενο είχε κυκλοφορήσει και αυτό εδώ, το κομμάτι των Echo Tides.

Ο Παύλος Παυλίδης από το άλμπουμ «Άλλη μια μέρα», το «Δεν είμαι από εδώ», το τραγούδι που ακούσαμε, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Οι πληροφορίες που έχουμε, αυτό που μας λέτε, είναι ότι ο Παύλος Παυλίδης έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, μια εξαιρετική συναυλία που ήταν και sold out βέβαια την Παρασκευή στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Και να έρθω τώρα στον Αλκίνο Ιωαννίδη, που και για εκείνο τη συναυλία μας είπατε πάρα πολύ καλά λόγια στο Λυκαβητό. Να σας πω, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, ότι τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν δίσκοι με έργα του Μάνου Χατζηδάκη από τις ζωντανές εμφανίσεις, από τις συναυλίες, αφιερώματα που έκανε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Η νέα κυκλοφορία όμως, το νέο που έχω να σας πω, είναι ότι στις 23 Οκτωβρίου θα κυκλοφορήσει ακόμη μια δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη, «Παίδες επί Κολωνό», τραγούδια για νεανική ανδρική φωνή και χοροδία δωματίου, όπως γράφει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης για το έργο αυτό, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη ερμηνευτή από την Panic Records και το Σύριο, στις 23 Οκτωβρίου. Νέα δισκογραφική δουλειά. Ωστόσο, πάμε να ακούσουμε εδώ Νίκο Γκάτσο και Μάνο Χατζηδάκη, ζωντανή ηχογράφηση από τον Ηρώδιο.

είναι πολλά τα τραγούδια σε στίχους του Νίκου Γκάτσου που έχουν και άλλες διαστάσεις, πολλές άλλες διαστάσεις πέρα από την προφανή διάσταση που είναι η ερωτική κάποιων τραγουδιών, όπως αυτό εδώ που είναι ένα ξεκάθαρα ερωτικό τραγούδι. Όμως κάποια στιγμή ο Νίκος Γκάτσος λέει: «Έλα και κάθισε κοντά μου σαν ξεχασμένος αδερφός».

δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια.

Κατά τη γνώμη μου, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες νέους τραγουδοποιούς, από αυτούς που δεν ακούμε συχνά στα ραδιόφωνα ή δεν κάνουν live με πάρα πολύ κόσμο και να προκαλούν έτσι κάπως με κάποιο τρόπο συζήτηση γύρω από το όνομά τους πέραν από τη μουσική. Ο Βασίλης Ράλης ήταν που τραγούδησε σε μέρη μακριά από το άλμπουμ Virtual που είχε κυκλοφορήσει το 2024. Ένας δημιουργός που παίζει συχνά, που κάνει συνεργασίες αρκετές, αξίζει να τον ψάξετε. Και με αυτόν τον πολύ ωραίο ήχο του, κάπως έτσι, κάπου εδώ, αδέσποτες νότες, τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έρχεται ο Ξενοφών Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες. Αύριο στις 5 πάλι εδώ θα είμαστε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Ευχαριστώ και για την ακρόαση όλους εσάς, αλλά και τη Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
5: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
6: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε.
7: What's our worst case scenario?
6: Πρωταγωνιστούν Ρις Αχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρου Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
8: Η παρέλαση.
9: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
8: Δύο αδέρφια.
9: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
8: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
9: Αρή.
8: Ναι.
9: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
8: Πρωταγωνιστούν
9: Μανώλης Πίτερης,
8: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
9: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
8: Εισιτήρια στο more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας. Δεύτερο πρόγραμμα.

Ανάβουμε, λέμε και εμείς, αυτά τα φώτα της καρδιάς και ξεκινάμε τη διαδρομή μας για αυτή την εβδομάδα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας εδώ στο ξεκίνημά μας. Και καλωσόρισμα από τον Γιώργο Νταλάρα και, και τους Κατσιμιχαίους, όταν είχαν συμπράξει αρκετές φορές βέβαια μαζί σε ζωντανές εμφανίσεις. Η μουσική από τον Γιώργο Νταλάρα, όπως δική του είναι και η μουσική στο καλωσόρισμα με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο στο Αττικόν. Τρία τραγούδια μπορούμε να θυμηθούμε έτσι γρήγορα γρήγορα που έχει γράψει ο ίδιος μουσική. Η στίχη από το Χαρή και τον Πάνο Κατσιμίχα. Αυτά λοιπόν εδώ στο ξεκίνημα και πάμε στο κάστρο το παλιό. Παντελής Θαλασσινός με καλή παρέα.

0: Μπράβο μας.
1: Και βέβαια μπράβο σας, Παντελής Θαλασσινός, στο Καστρό του Παλιό με παρέα. Και στη συνέχεια θα θυμηθούν με την Έννα Βενετσάνο, όπως μελοποίησε Οδυσσέα Ελίτη στο Μέλις το Μαγισάκι.
2: Από τους χρόνους τους παλιού

Ήταν το συγκρότημα Minor Project και το τραγούδι In Colors που αγαπήθηκε ακόμα περισσότερο στην εκδοχή με τη Δήμητρα Γαλάνη και τον Ευστάθιο Δράκο που είναι ο δημιουργός του και ήταν φυσικά στο συγκρότημα και με τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραίτη που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι και από τους καλύτερους που ποτέ έχει γράψει. Σκεφτήκαμε να ακούσουμε ακόμη ένα ελληνικό τραγούδι αγγλόφωνο και αυτό το επόμενο είναι από το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη που ήταν και η αρχική εκδοχή για τους αντικατοπτρισμούς. Λοιπόν, όπως ηχογραφήθηκε με τους περίφημους Raining Pleasure και τη συμμετοχή της Έλλης Πασπαλά, Noble Dame, δηλαδή το τραγούδι που στα ελληνικά ξέρουμε ως Περιμπάνου.

Ήταν η Rainy Pleasure και η Ελιπάς Παλάς στο Noble Dame από το Reflections του Μάνου Χατζηδάκη, όπως ηχογραφήθηκε από την υπέροχη αυτή μπάντα που μας είχε έρθει από την Πάτρα. Θα πάμε με Γιάννη Κουρσιούμη ως τις 6.30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και είναι το τραγούδι «Για σένα».

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την Τετάρτη, κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης στα καύσιμα. Το ύψος των παρεμβάσεων θα καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για πλειοδοσία μέτρων. Η κυβέρνηση έχει 11 ημέρες, τους πολίτες το περίμενε, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστας Τσουκαλάς. Καμπανάκι, Δούκα και κατοίκων της Κυψέλης για τις ρογμές από το Μετροπότιγκα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στις 3 Οκτώβρη. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη. Ο γιατρός μας είπε: πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Φέρεται να κατέθεσε στον ανακριτή νοσηλεύτρια. Περιέγραψε ότι γινόταν πανικό στο ιατρείο, ενώ ανακάλεσε την αρχική της κατάθεση στην αστυνομία, όπου υποστήριζε ότι είχε αποχωρήσει στις 4 και 4 το απόγευμα. Επιδόματα ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ καταβάλλονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχους του ΟΠΕΚΕΠΕ την Τετάρτη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 5 συλληφθέντες στη Βρετανία για το περιστατικό στο Fairford παραμένουν υπό διερεύνηση. Αυτοκτονία συνταξιούχου αστυνομικού σε διαδήλωση για τη συντάξη στην Άγκυρα. Τοπικές βροχές αύριο στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι και στην Αττική, έως 24 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων

0: ακριβώς τις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Τι ωραίο όταν έρχεται η στιγμή να ανοίξουν αυτά τα κρυμμένα φτερά. Χέρια φτερά, καινούριο τραγούδι από τα καλοκαιρινά που πολύ μας άρεσαν. Ο Μάριος Φραγκούλης φυσικά το ερμηνεύει. Στίχη του Παρασκευά Καρασούλου, ενορχίστρωση μουσική από τον Χρήστο Θεοδόρου. Έτσι ξεκινήσαμε στο δεύτερο μας κιόλας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Ακούτε δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Ραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Ακούσαμε δύο τραγούδια ελληνικά προηγουμένως με αγγλικό στίχο. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τρία τραγούδια διεθνή, όπως τραγουδήθηκαν στη γλώσσα μας και αγαπήθηκαν πάρα πολύ μάλιστα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

πριν το τέλος, πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Πολύ δυνατός αυτός ο στίχος της Λίνας Νικολακοπούλου, αλλά και όλη η ιστορία που αφηγείται δεν έχει καμία σχέση με το πρωτότυπο ιταλικό, που είναι το αγαπημένο μας εδώ στην εκπομπή, το πιο αγαπημένο μας από όλα τα ιταλικά τραγούδια και μια αφορμή να μάθουμε και 2-3 λέξεις, αλλά έχει ίδιο κλίμα, έτσι, και εκείνο έχει απίθανες εικόνες, έχει αλλού την αναφορά του, μιλάει όμως και για μια απέραντη αγάπη, μεγαλύτερη και από τον ουρανό. Το τραγούδι του Λούτσιο Μπατίστη με έναν σταθερό συνεργάτη στιχουργό που είχε, που ονομάζεται Μογκόλ. Η Giardini di Marzo είναι το πρωτότυπο. Πριν το τέλος, το επόμενο έχει τον τίτλο You're the Voice, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το 87 στην Αυστραλία. Το τραγούδισε στα ελληνικά ο Λαβρέντης και το αγαπήσαμε ως Ρίξε κόκκινο στη νύχτα, με τους στίχους, τους πολύ ωραίους στίχους της Λίνας Δημοπούλου.

Βασίλης Κασούλης και αυτή η πολύ ωραία προσέγγιση του σε ένα αριστούργημα του Πολ Σάιμον από την ιστορία των Σάιμον εν Γκαρφάνκελ, το μπόξερ, ο πυγμάχος, ο καθένας ό,τι θέλει ακούει και όλα τα άλλα τα ξεχνά. Συνεχίζουμε. Συνέχεια λοιπόν με η Ρώσα Ία και Μπάμπη Στόκα σε ένα τραγούδι που έχει την υπογραφή του πατέρα και Ιού Ξαρχάκου, Σταύρος και οι δύο, και θυμίζουμε μεθαύριο την Τετάρτη 30 του μηνός, τελευταία βραδιά για τον Σεπτέμβριο στο Θέατρο Λυκαβητού, συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου με επιλογή από τα ερωτικά του τραγούδια που ερμηνεύουν η Ρώσα Ία και ο Μπάμπη Στόκας. Με στίχους της Ρώσας Θεοτόκη, ταξίδι για το Σάντα Φε.

ταξίδι για το Σάντα Φε. Το έγραψαν Σταύρος Ξαρχάκος, πατέρας και υιός, Ρόζα Θεοτόκη τους στίχους, Μπαμπιστόκας και η Ρόσα Ία. Και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με Δημήτρη Ζαρβουδάκη από το άλμπουμ Ακροβάτης, Τρελή Ζωγραφιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ια. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
3: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
4: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
5: Αυτό είναι αστείο, χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
4: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
6: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
7: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
8: Α, εντάξει τότε.
9: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
10: Εντάξει, αμάρτια.
11: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κωμωδία της Debbie Easy. Από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη μας ώρα που ξεκίνησε με Ελευθερία Αλβανιτάκη από το Μένω Εκτός με αυτό το μόνιμο υπέροχο τραγούδι με την μουσική του Αραντίνγκ Τσιάν και τους μοναδικούς στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Παρέα θα είμαστε ως τις 8 παρα 5 περίπου στο μικρόφωνο Ξενοφών Αράρακος. Από τώρα ο Σπύρος Νικολαίδης θα φροντίζει τον ήχο μας και συνεχίζουμε με ώρες χρωματιστές, τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού από το άλμπουμ «Καθαρός ουρανός». Το ερμηνεύει ο Κώστας Μάντζιος.

Οριζμοχρωματιστές λοιπόν, Κώστας Μάντζιος, τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού από το άλμπουμ «Καθαρός ουρανός», και στη συνέχεια η Δήμητρα Παπίου από το λαϊκό ρεσιτάλ του που είχε ετοιμάσει ο Σταμάτης Κραουνάκης σε δύο τραγούδια μαζί. Το πρώτο είναι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, το δεύτερο Νίκου Αντίπα και με στίχους από τη Χαρούλα Αλεξίου. Ένα σπίρτο στο τραπέζι και τα καρέλια.

0: αγαπημένο μας τραγούδι. Το «Εγώ μιλάω για δύναμη» από τη Δήμητρα Γαλάνη, στο υπέροχο άλμπουμ «Ανάσα, η τέχνη της καρδιάς», στα μέση της δεκαετίας του 90. Τα περισσότερα τραγούδια έχουν τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και τη μουσική της Δήμητρας Γαλάνη, με δύο τραγούδια που έγραψαν, το ένα ο Σταμάτης Κραυνάκης και το άλλο ο Θάνος Μικρούτσικος. Ένα πολύ δυνατό άλμπουμ. Εκεί λοιπόν ακούσαν πρώτη φορά αυτό το υπέροχο τραγούδι. Νεότερη ηχογράφηση φυσικά, αυτή που μόλις απολαύσαμε, μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη και η Ελεονόρα Ζουκανέλη, με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, σε ενορχήστρωση και διεύθυνση από τον Αντώνη Σουσάμογλου. Άμλετ της Ελλήνης, Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, από τον Χρήστο Θηδαίο.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς, με ξ...

Μάνος Ελευθερίου, Θάνος Μικρούτσικος, Άμλετ της Σελήνης από τον Χρήστο Θηβαίο, και με μια άλλη ιστορική ηχογράφηση θα πάμε ως τις 7:30 περίπου από το Φράγμα, Σωτηρία Μπέλου, Δήμος Μούτσης, με τους στίχους του Κώστα Τρυπολίτη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα, πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εκεί που γιορτάζει ο έρωτας λοιπόν, νύπια τα χείλη σου και χάνομαι, Άκης Πάνου από τον Γιώργο Μαρίνο. Και έτσι ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, αργά σούρουπο πια Δευτέρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφών Αραράκος, ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο και μετρώντας τις καταστάσεις, τα αισθήματα, τα συναισθήματα, με τον καιρό που κυλά, με καλοκαίρια, με χειμώνες. Τάσος Οικονόμου έγραψε τους στίχους, ο Σπύρος Παπαβασιλείου υπογράφει τη μουσική και είναι φυσικά ο Δημήτρης Μητροπάνος.

ένας άλλος πυρετός καθε νέα γνωριμία, υπέροχος Άκης Πάνω, από τη Μαρινέλα και ένα από τα λαϊκά της δεκαετίας του 70 που είχε αγαπήσει, που αγαπούσε προφανώς πολύ ο Μανώλης Λιδάκης, και το τραγούδισε στο δικό του άλμπουμ «Το παλιό κρασί».

Το έγραψε ο Γιώργος Μίχας και το ακούσαμε από τον Σοκράτη Μάλαμα, φωνητικά Ιουλία Καραπατάκη, ο Μπάτης και ακόμα ένα από τα σύγχρονα, από τα καινούρια, από τα φετινά. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, Ελένη Τσαλιγοπούλου, με μουσική του Κώστα Λιβαδάκη και στίχους από την Αγλαία Σφικά.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος για αυτή την πρώτη μας συνάντηση στην καινούργια εβδομάδα. Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλικοπούλου και στον επιλογό μας Γιώτα Νέγκα. Σε σένα τρέχω, το έγραψαν ο Θέμης Καναμουρατίδης και ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αμέσως μετά νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χριστός Παπαμιχάλης και στις 8 ημερολόγιο καταστρώματος από την Έλενα Διάκου. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο από τον Ξενοφόντα Ραράκο. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα σας, τα μηνύματά σας. Γεια χαρά.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Σέργιαν, ή αλλιώς η πιο προσωπική στιγμή του Σεραφείμ Γιαννακόπουλου στη δισκογραφία, ο οποίος έμεινε 5 μήνες στο σπίτι του στο Ίτυλο και βγήκε με έναν δίσκο από αυτούς που λέμε της χρονιάς. Από το self-esteem ακούμε τη λοβοτομή, εντός παρενθέσεως, ραντεβού στην αρένα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός Αλεχάνδρο Ινιάριτου επιστρέφει με την ταινία Ντίκερ και τον υποψήφιο για Όσκαρ Τόμ Κρούζ σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο έχει μια τελευταία αποστολή: να σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Πρωταγωνιστούν Ρις Άχμεντ, Τζον Γκούντμαν, Σάντρα Χούλερ και Τζέσι Πλέμονς. Ντίκερ, του Αλεχάνδρο Ινιάριτου, στους κινηματογράφους από την Τάνιερ.
4: 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Παρουσίαση δίσκου. Ο κύριος Κάπα παρουσιάζει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Γραμματόσημα στο θέατρο Νους Creative Space. Τα γραμματόσημά μου είναι για να στα δώσω. 6 Νοεμβρίου. Κύριος Κάπα. Εισιτήρια ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

8:03 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλησπέρα, συνταξιδιώτες. Καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε και απόψε στο ημερολόγιο καταστρώματος.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Αυτός ήταν βεβαίως ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης μαζί με τους Preservation Hall Jazz Band. Από ζωντανή ηχογράφηση το τραγούδι και από το θέατρο του Λυκαβητού στα τέλη της δεκαετίας του 90. Κωδικός 66 και 69 ο τίτλος. Και από την Αθήνα και το Λυκαβητό στην Ισπανία και στη Μαδρίτη. Το όνομά της είναι Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ, είναι 87 ετών και τη γνωρίσαμε σε όλο τον κόσμο μέσα από τα πλάνα που έδειχναν τους αστυνομικούς να τη βγάζουν σε φορείο από το σπίτι της, ένα σπίτι που έμενε για 70 χρόνια και που την περασμένη εβδομάδα της έγινε έξωση. Ήρθε λοιπόν στο προσκήνιο για άλλη μια φορά η στεγαστική κρίση που δεν ταλανίζει μόνο την Ισπανία, δεν ταλανίζει μόνο τη Γαλλία, ταλανίζει και την Ελλάδα και την Ευρώπη ολόκληρη. Διαδηλώσεις έγιναν και γίνονται σε ολόκληρη την Ισπανία και μάλιστα στο κέντρο της Μαδρίτης, σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές. Στην πλατεία Puerta del Sol από το Σάββατο βρίσκονται περίπου 100 διαδηλωτές σε αντίσκηνα και διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία. Σας έλεγα προχτές ότι υπάρχει ένα κάλεσμα και μια συνάντηση συλλόγων ενοικιαστών από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι θα συναντηθούν στη Μαδρίτη, προσδοκώντας σε νέες κινητοποιήσεις και ίσως ακόμα και σε απεργία ενοικίου.

Ο Μανού Τσάο ήταν αυτός με «Για Μανκάγε», με «Αποκαλούν δρόμο» ο τίτλος του τραγουδιού. Ζητώ από όλους να δείξετε θάρρος, να αγωνιστείτε, να υπερασπιστείτε αυτό που σας ανήκει, είπε σε ένα βίντεό της από το νοσοκομείο η Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Κρατήστε γερά, δεν μπορώ για λόγους υγείας να σταθώ στο πλευρό σας, στην κινητοποίησή σας και στον αγώνα σας. Να σας θυμίσω ότι η Πουέρτα Δελ Σόλ είναι η πλατεία που ξεκίνησε αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Τότε που οι εξώσεις στην Ισπανία ερχόντουσαν η μία μετά από την άλλη. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, έχει ανακοινώσει ότι αύριο θα πει τα μέτρα της κυβέρνησης για την καταπολέμηση αυτής της εντός ή εκτός εισαγωγικών στεγαστικής κρίσης.

Μα αν τα πιόνια μια φορά παράκουαν τους κανονισμούς, θα γυρνούσαν στη μεριά τους για να φάν το βασιλιά τους. Κι έτσι αντί να πολεμάνε μεταξύ τους,

Γιάννης Παπαγεωργίου και ούτε σπόντα το σκάκι ο τίτλος του τραγουδιού. Η Ελένα ξέρει ο τίτλος του βιβλίου με την υπογραφή της Κλαούδια Πινιέιρο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Το θέμα είναι να σηκώσει απλώς το δεξί πόδι μόλις λίγα εκατοστά πάνω από το πάτωμα, να το σπρώξει στον αέρα ώσπου να βγει μπροστά από το αριστερό και σε αυτή την απόσταση, όσοι κι αν είναι, πολλοί ή λίγοι, να το κάνει να κατέβει. Αυτό είναι όλο το θέμα, σκέφτεται η Ελένα. Όμως παρότι το σκέφτεται και ο εγκέφαλος δίνει την εντολή, το δεξί πόδι δεν κινείται. Δεν σηκώνεται, δεν προχωράει προς τα μπρος στον αέρα, δεν ξανακατεβαίνει. Δεν κινείται, δεν σηκώνεται, δεν προχωράει προς τα μπρος στον αέρα, δεν ξανακατεβαίνει. Αυτό όλο κι όλο, αλλά δεν το κάνει. Τότε η Ελένα κάθεται και περιμένει στην κουζίνα του σπιτιού της. Πρέπει να πάρει τον τρένο των 10 για την πρωτεύουσα, το ξέρει. Το επόμενο των 11 δεν τις κάνει. Επειδή το χάπι το πήρε στις 9, άρα σκέφτεται πρέπει να πάρει το τρένο των 10 λίγο αφότου το φάρμακο. Καταφέρει να κάνει το κορμί της να εκτελέσει την εντολή του εγκεφάλου.

Ήταν ο Γιώργος Βαρσαμάκης που έγραψε πάλι σφιγμός ο τίτλος της μουσικής. Η Ελένα ξέρει ο τίτλος του βιβλίου, Κλαούδια Πινιέιρο, η συγγραφέας, από την Αργεντινή μας έρχεται. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καρνιβόρα. Ένα βιβλίο βαρύ και ασήκωτο, έχω να σας πω, γι' αυτό φροντίστε όταν θα το διαβάσετε να είστε σχετικά καλά. Ένα βιβλίο που διαδραματίζεται ουσιαστικά μέσα σε 12 ώρες, μια μητέρα και μια κόρη, η μητέρα άρρωστη από Πάρκινσον και η κόρη νεκρή. Της λένε από αυτοκτονία και εκείνη δεν το πιστεύει, γιατί η Ελένα ξέρει. Ξέρει ότι η κόρη της δεν θα πλησίαζε μια εκκλησία όταν έβρεχε και προσπαθεί να βρει ένα κορμί, και βάλτε εισαγωγικά στη λέξη. Ένα κορμί που να μην είναι άρρωστο και να υπακούει στις εντολές του εγκεφάλου, έτσι ώστε να μπορέσει να συλλέξει στοιχεία για να αποδείξει ότι η κόρη της δεν αυτοκτόνησε. Η Ελένα ξέρει ο τίτλος του βιβλίου, Κλαούδια Πινιέιρο, η συγγραφέας, εκδόσεις Καρνιβόρα.

Μια παραδοσιακή μουσική της Αγγλίας με στίχους του βασιλιά Ερίκου του 8ου, με τη διασκευή και τη φωνή της Λωρίνας Μακένιτ. Green Sleeves, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Είναι 9 παρά 24 πρώτα λεπτά η ώρα. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Μέχρι το 59 έφτασε, ήταν ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης που έγραψε στίχους και μουσική. Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου που τραγούδησε «Θα σου ψιθυρίζω τη Μαρκίζα». Νομίζω ότι κάποια τραγούδια της τα ξέρουμε όλοι. Νομίζω επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλά από τα τραγούδια της που δεν τα πολύ ξέρουμε. Όπως δεν ξέρουμε και τις άλλες πλευρές του έργου της και του χαρακτήρα της. Μιλάω για την δική μας και επιτρέψτε μου, Μαριανίνα Κριεζή. Και αφορμή είναι ένα αφιέρωμα που γίνεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Με τον τίτλο «Ακόμα κι αν φύγεις», 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου του 26, με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη που θα βρίσκεται επί σκηνής, μαζί με την Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Παλαμίδα. Με αφορμή αυτές τις συναυλίες, η Δήμητρα Γαλάνη έδωσε μία συνέντευξη στην Έλενα Γαλανοπούλου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ψάξτε την και βρείτε την και διαβάστε την ολόκληρη, έχει ενδιαφέρον. Το έργο της Μαριανίνας Κριεζή, λέει η Δήμητρα Γαλάνη, είναι απόλυτα διαχρονικό, όπως άλλωστε είναι κάθε έργο ενός τόσο σημαντικού δημιουργού. Οπότε δεν επιστρέφω στο έργο της, αλλά είμαι πάντα μέσα σε αυτό, όπως είναι και όλοι που τη σέβονται και την αγαπούν. Επιπλέον, λέει η Δήμητρα Γαλάνη, νομίζω ότι η ευαισθησία της και οι λεπτές αποχρώσεις των αισθημάτων που χαρακτηρίζουν το έργο της είναι κάτι που το έχουμε εξαιρετικά ανάγκη αυτή την εποχή.

0: Η Μαριανή Νακρίζη υπογράφει τους στίχους, η Δήμητρα Γαλάνη έγραψε μουσική και τραγούδησε. Για Λιντουνιάς, ο τίτλος του τραγουδιού από έναν δίσκο που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Όλος σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή και όλος σε μουσική της Δήμητρας Γαλάνη. Συναυλίες αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου. Ακόμα και αν φύγεις, ο τίτλος των συναυλιών με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη που θα βρίσκεται επί σκηνής μαζί με τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Παλαμίδα. Συνέντευξη της Δήμητρας Γαλάνη στην Έλενα Γαλανοπούλου. Ψάξτε την, βρείτε την, διαβάστε την. Μιλάει για τη Λιλιπούπολη, μιλάει για το ραδιόφωνο και το τρίτο πρόγραμμα του Μανού Χατζηδάκη, αλλά και το δεύτερο πρόγραμμα της Σοφίας Μιχαλίτση. Η ποίηση είναι μέσα στην καθημερινότητα, λέει η Δήμητρα Γαλάνη, απλά την κρύβουν η κακογουστιά, η αμορφωσιά και γενικότερα η παραμόρφωση που έχει υποστεί ο λαός μας από την εισβολή της μετριότητας και του καιροσκοπισμού. Δεν τον αγαπούν τελικά αυτό το λαό, λέει η Δήμητρα Γαλάνη, δεν το πονάνε, γι' αυτό και ο ίδιος αντιδρά με το ίδιο νόμισμα.
1: Αν είμαι της καρδιάς σου η χαλιμά, πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Συνθετικά ρουμπίνια και στρας χλωμά γράφουν στο σκοτάδι.
2: Άνοιξε σουσάμι.
1: Χίλιες

Και τώρα που το κοίταγα, έχουν περάσει κιόλας 45 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. 1981 κυκλοφορεί το Σαμποτάζ με στίχους της Μαριανίνας Κριεζή, με μουσική της Λένας Πλάτωνος, με τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Παλαμίδα στις δύο φωνές. Ένας πρωτοποριακός δίσκος για το 2026, φανταστείτε πόσο πρωτοποριακός ήταν για το 1981. Χίλιες και μια νύχτα σινεμά, ο τίτλος του τραγουδιού. Και δεν ξέρω για σας, εγώ ώρες έχω την αίσθηση ότι ανοίγω τα μάτια μου και βρίσκομαι στη δεκαετία του 70. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει, αν έχετε παρατηρήσει, αν έχετε διαβάσει αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ιρλανδία. Βόρεια Ιρλανδία και Belfast κάποια εποχή ήταν συνώνυμο με αιματηρές συγκρούσεις και με βόμβες που σκάνε για θρησκευτικούς κυρίως λόγους. Ένα δικαστήριο στο Belfast λοιπόν δέχτηκε την έφεση κατά της απόφασης που απαγόρευε στο τάγμα της Οράγκης. Το τάγμα της Οράγκης είναι μια ομάδα προτεσταντών που θέλουν η Ιρλανδία να ενωθεί με τη Μεγάλη Βρετανία. Τους αφήνει λοιπόν να παρελάσουν μετά από 28 χρόνια. Μέσα σε μία γειτονιά καθολικών, η πλειοψηφία των οποίων είναι ρεπουμπλικανοί και υπέρ της Ιρλανδικής ταυτότητας. Και επειδή δεν θυμίζει μόνο σε εμάς άλλες εποχές, θυμίζει και στη Μεγάλη Βρετανία, θυμίζει και στην Ιρλανδία, ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται πολύ περισσότεροι αστυνομικοί στην περιοχή, ήδη οι κάτοικοι παίρνουν τα μέτρα τους.

Ένας ομοιρός στο θεατρικό έργο του Brendan Behan στην απόδοση στα ελληνικά του Βασίλη Ρώτα. Ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε μουσική, η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε, το Σεπτέμβριο θυμάμαι ο τίτλος του τραγουδιού. Και εκεί στην Ιρλανδία θα μείνουμε μέχρι το τέλος της απόψινής εκπομπής με τους Chieftains που συνεργάζονται με τον Sting. Our Hero, ο τίτλος του τραγουδιού που μας πάει μέχρι τις 9 ακριβώς και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Να ευχαριστήσω πολύ τον Σπύρο Νικολαϊδή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Έλενα Διάκου ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
2: και ακούει
1: ιστορίες του Μπουζουκιού,
2: ιστορίες λαϊκών
1: και δημοτικών
2: οργάνων και φωνών.
1: Αυτό.
2: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Στο μικρό μου τον κήπο, στη μικρή μου αυλή, δεν ανθίζουν λουλούδια γιατί λείπεις εσύ. Ο Πέτρος Αναγνωστάκης τραγούδησε, στιγμιότυπο από το ταξίδι της Ινδίας στην Ελλάδα, εκεί κατά τα πρώτα χρόνια του 60. Ο Μπάμπης Βακάλης υπογράφει ως δημιουργός. Η μελωδία του τραγουδιού, ωστόσο, ξεκινάει από την ινδική ταινία του 1958, «Η ντροπιασμένη», και όπως λέω πάντα, καλύτερα να μην επιχειρήσω να σας διαβάσω εγώ τον τίτλο στα ινδικά. Η ταινία παίχτηκε και στην Ελλάδα το Μάιο του 1961 με τον τίτλο «Αγάπη ποτισμένη με δάκρυα». Φυσικά πρωταγωνίστρια ήταν η Ναργκής. Καλησπέρα, είναι στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης. Πολλά χρόνια μετά από όλα αυτά, στα χρόνια του 2000, κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα δύο ψηφιακοί δίσκοι όπου καταγράφονταν οι ινδικές εκδοχές τραγουδιών που πέρασαν στην ελληνική δισκογραφία στα χρόνια του 50 και του 60, με τους χαρακτηριστικούς τίτλους «Το τραγούδι της Ναργκής» και «Ο γυρισμός της Μαντουμπάλα». Σε μια από αυτές τις εκδόσεις υπάρχει και η αρχική ινδική εκδοχή του τραγουδιού «Δεν ανθίζουν λουλούδια». Λέω να την ακούσουμε λίγο. Ο τίτλος του ινδικού τραγουδιού από την ταινία «Η ντροπιασμένη», όπως λέγαμε, με την Ναργκής, είναι «Τραγούδα ψυχή μου τραγούδα».

Κάποια λοιπόν από τα πιο γνωστά ελληνικά τραγούδια που κάποια στιγμή πιστοποιήθηκε η δική τους καταγωγή είναι βέβαια το «Καρδιά μου καημένη», το «Αυτή η νύχτα μένει», «Μαντουμπάλα», «Περπατώ και σφυρίζω θλιμμένα», «Όσο αξίζεις εσύ», «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις». Και ήταν μόλις το 1998 που ο Μανώλης Τασούλας και η Ελένη Αμπατζή προσέγγισαν με πολύ αγάπη και χωρίς τις γνωστές προκαταλήψεις το συγκεκριμένο θέμα στο βιβλίο τους «Ινδοπρεπών Αποκάλυψη». Και να τι έλεγε ο Μπάμπης Μπακάλης στην τελευταία μας συνομιλία για την επιτυχία των ινδικών τραγουδιών που φέρουν το όνομά του. Ήταν και δεν ήταν ινδικά. Ήταν όμως και η μαστοριά η δική μας. «Φέρε μου εμένα το φαρμάκι και μαχαίρι», όπως είναι με την ινδική μουσική, και αν είναι το ίδιο θα σου δώσω ένα εκατομμύριο. Κάργα διασκευή. Λάτα Ματζέσκαρ από την θρυλική γη ποτισμένη με υδρότα

Εδώ η Ρίτα Σαγελαρίου είναι τη 1964, μια μελωδία από την Ινδία. Επίσης, το «Τι σου φταίω και με τυραννάς» υπογράφει βεβαίως ο Γιάννης Πολυκανδριώτης. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία του βιβλίου «Ινδοπερπών Αποκάλυψη» που προαναφέραμε, προέρχεται από ινδική ταινία του 1949, όπου εκεί ακουγόταν από την Λάτα Ματζέσκαρ. Επίσης, η Ρίτα Σακελαρίου τώρα είναι εδώ στα ξεκινήματά της. Έχει γραφήσει για πρώτη φορά ένα τραγούδι το Μάρτιο του 1960 στην εταιρεία που αργότερα θα κάνει τις μεγάλες της επιτυχίες με την ετικέτα Fidelity. Τότε όμως δεν θα πάει καλά το πρώτο τραγούδι και δεν θα της δώσουν ιδιαίτερη σημασία. Η διάλεγε ότι την αντάλλαξαν χωρίς να το καταλάβει με μια άλλη τραγουδίστρια από άλλη δισκογραφική εταιρεία, τη Music Box. Μόνο που πηγαίνοντας τότε στην Music Box θα ηχογραφήσει πολλά τραγούδια και θα κάνει τις πρώτες της μεγάλες επιτυχίες.

Ήταν αυτό το πρώτο τραγούδι που γράφησε η Ρίτα Σακελαρίου το 1960. Τραγούδι του Τέλειου Χρυσίνη με στίχους Κώστα Νικολαίδη. Μαζί της ήταν ο Γιώργος Μάμος, μπουζουξής της εποχής.

Ήταν αυτό ένα τραγούδι που πρωτακούστηκε από την πόλη Πάνου σε μια κινηματογραφική ταινία του 1961-62 που λεγόταν «Αγνή και ατιμασμένη». Είναι η περίοδος που θριαμβεύει ο κατήφορος του Γιάννη Δαλιανίδη. Στην ταινία «Αγνή και ατιμασμένη» πρωταγωνιστεί η Γκέλη Μαυροπούλου στο ρόλο ενός κοριτσιού καλής οικογενείας που διώχνεται από το σπίτι του εξαιτίας του ερωτά του για ένα φτωχόπεδο και καταλήγει σε κακόφημο σπίτι. Αμέσως μετά το τραγούδι το είπε στην δισκογραφία σε δίσκο 45 στροφών και η Ρίτα Σαγελαρίου. Τραγούδι του Κώστα Καπνίση με στίχους Γιάννη Ιωαννίδη.

Μουσική Κώστα Καπνίση, στίχη του Κώστα Πρετεντέρη, η Ρίτα Σαγελαρίου και μαζί της ο Μίμης Χριστόπουλος. Το τραγούδι «Μην ερωτεύεσαι το Σάββατο» που πρωταγούστηκε στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Βασίλη Γεωργιάδη, πάλι στην κινηματογραφική περίοδο 1961-62. Και βεβαίως «Η Αγορά του Πειραιά» είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Ρίτα Σαγελαρίου. Προκυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών το 1962, μουσική Στέλιου και Παναγιώτη Χρυσίνη, στίχη Νίκου Δεπάστα, στο μπουζούκι ο Αντώνης Κατινάρης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρος αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

είναι πάντα στον ήχο Αργύρης Παντελιάδης, τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη στα 1965 και το «Μέκανε η αγάπη σου ξενύχτη» με τον Πάνο Γαβαλά, αλλά και το «Τι να σου κάνει μια καρδιά» με στίχους Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου και ερμηνευτή το Γρηγόρη Πιθηκότση.

Γνωστό τραγούδι από τη συνεργασία του Αντώνη Κατινάρη με το Στράτο Διονυσίου στα 1973. Στα χρόνια του 70 ο Αντώνης Κατινάρης έκανε μια σειρά μεγάλων δίσκων με το Στράτο Διονυσίου, με το Σταματικό,

Κότα με την Πολυπάνου, με το Λευτέρη Μυτιλινέο. Στη συνέχεια είχε και μια αραιότερη δισκογραφική παρουσία, κυρίως τραγουδώντας ο ίδιος κάποια τραγούδια του και μάλιστα κυρίως σε μικρότερες δισκογραφικές εταιρείες. Ο τελευταίος δίσκος του Αντώνη Κατινάρη βγήκε στα τέλη του 1994, ένας δίσκος με τραγουδιστή το Σταμάτη Κόκοτα, και ανάμεσα στα τραγούδια του ήταν και κάποια που προσπαθούσαν να σχολιάσουν τον κοινωνικοπολιτικό περίγυρο της εποχής εκείνης με τον τρόπο του λαϊκού τραγουδιού, με τον τρόπο του λαϊκού ανθρώπου.

τραγούδι του Αντώνη Κατινάρη στα 1994, το Κύκλωμα, από τον τελευταίο του δίσκο με μοναδικό ερμηνευτή, το Σταμάτη Κόκοτα. Ακριβώς με το Σταμάτη Κόκοτα, στις αρχές δεκαετίας του 70, ο Αντώνης Κατινάρης θα κάνει μια τεράστια επιτυχία με το τραγούδι «Και εν το μεταξύ, και εν το μεταξύ, δεν υπάρχει δίφραγμα ούτε για ταξί». Θα κάνει όμως και δύο δίσκους από τους πρώτους που τότε επιχειρούσαν νέες εκτελέσεις σε παλιά ρεμπέτικα, σε μια εποχή που τέτοιες εκδόσεις δεν γίνονταν με τη συχνότητα που απέκτησαν αργότερα. Είναι το 1971 που ο Σταμάτης Κόκοτας και ο Αντώνης Κατινάρης θα κάνουν το δίσκο «12 φύλλα της καρδιάς», και είναι το 1973 ο δίσκος «Παλιά μεράκια», με τραγούδια του Τσιτσάνη, του Μάρκου, του Αποστολού Χατζηχρίστου, του Γιώργου Μητσάκη, του Γιάννη Παπαϊωάννου. Πολλά από αυτά, παρόλη την κατοπινή άνθηση των επανεκτελέσεων του ρεμπέτικου, δεν γνώρισαν νεότερες εκτελέσεις.

Αυτή ήταν η Παραγουάη του Τσιτσάνη. Αν προτιμάτε, ο τίτλος είναι «Σε φίνο ακρογιάλι». Θα ξανακούγαμε και την πρώτη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού, ακόμα και μόνο για το σόλο της εισαγωγής του Τσιτσάνη. Θα το αφήσουμε όμως για μια άλλη εκπομπή και θα ακούσουμε σήμερα το τραγούδι που υπήρχε στην άλλη πλευρά του δίσκου γραμμοφόνου στον οποίο είχε πρωτοκυκλοφορήσει το φίνο ακρογιάλι. Και αυτό διατηρεί όλη την τέχνη του παίξηματος του Βασίλη Τσιτσάνη στην εισαγωγή. Τραγουδά όπως και το φίνο ακρογιάλι ο Στράτος Παγιουμτζής. Είναι ένα σχετικά άγνωστο προπολεμικό τραγούδι του Τσιτσάνη. Ηχογραφήθηκε τον Ιούνιο του 1939 και μιλάει για κάποια ντέζι.

Ήδη τότε υπήρχε στη ζωή αλλά και στις ηχογραφήσεις του Τσιτσάνη η πρώτη γυναίκα ερμηνεύτρια των τραγουδιών του, η Ντέζη Σταυροπούλου, η οποία κάπου τότε θα ηχογραφήσει και το πρώτο από τα τραγούδια του Τσιτσάνη που θα πει σε δίσκους, το «Μικρή Μικρές Αγάπησα». Θα μείνει στην ιστορία του τραγουδιού από τον τρόπο που τραγουδούσε ως ο θηλυκός Στράτος. Σήμερα θα ακούσουμε την Ντέζη Σταυροπούλου, όχι όμως σε ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, αλλά σε ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα από εκείνα τα χρόνια, που επανέφερε στην δισκογραφία πιο πρόσφατα ο Μπάμπης Γκολές.

ανάκει ένα προπολεμικό μάμπο, το μοναδικό στην ιστορία της λαϊκής δισκογραφίας εκείνης της εποχής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μελετητή του εμπέτικου Παναγιώτη Κουνάδη. Ηχογράφηση 1940.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστή.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα θα ρυθμίσει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το κουαρτέτο Opera Swing που με εξαιρετική μαεστρία ενσωμάτωσε στην μελωδία του Μπολερό του Μωρίς Ραβέλ τη μελωδία του Moon River του δημοφιλούς τραγουδιού του Χένρι Μαντσίνη που είχε ερμηνεύσει στο μακρινό 1961 η Audrey Hepburn στην ταινία του Blake Edwards Breakfast at Tiffany's. Δύο διάσημες μουσικές που τις χωρίζουν 33 χρόνια αποτέλεσαν το ορχιστρικό που έχει τίτλο Bolero at Tiffany's. Η Opera Swing είναι γερμανικό κουαρτέτο με κλαρινέτο, πιάνο, κοντραμπάσο και κρουστά. Αναμειγνύουν μουσικές από την όπερα και την κλασική μουσική με τις μελωδίες διάσημων τραγουδιών μέσα από εφάνταστες ενορχιστρώσεις άψογα ερμηνευμένες.

Αμέρικα, από το musical των 10 Oscar West Side Story, με την εμβληματική μουσική του Leonard Bernstein. Ταινία του 1961 των Robert Wise και Jerome Robbins. Πρωταγωνιστές η Natalie Wood, η Rita Moreno, ο George Sakiris, ο Richard Baymer. Η ιστορία του εμπνευσμένη από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του William Shakespeare, μεταφερόμενη στην εποχή του 1950 στη Νέα Υόρκη. Δύο αντίπαλες συμμορίες συγκρούονται για την κυριαρχία στις γειτονιές τους. Δύο νεαρά παιδιά ερωτεύονται. Είναι ο Τόνι και η Μαρία. Ο ερωτάς τους όμως βρίσκεται αντιμέτωπος με το μίσος και την εχθρότητα των δύο συμμοριών. Το musical δημιουργήθηκε από τέσσερις σπουδαίους καλλιτέχνες. Πρώτα απ' όλα από τον Leonard Bernstein που έγραψε αυτήν την θεσπέσια μουσική. Τον Stephen Sondheim που έγραψε τους στίχους των τραγουδιών. Τον Arthur Lawrence που έγραψε τους διαλόγους. Και τον Jerome Robbins που είχε την σύλληψη της ιδέας, τη σκηνοθεσία αλλά και τις χορογραφίες. Οι δύο αντιμαχόμενες οικογένειες στο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα είναι η Μοντέγη και η Καπουλέτη. Στο musical αντικαταστάθηκαν από τις δύο συμμορίες, τους Jets και τους Sharks. Το Αμέρικα που ακούσαμε είναι τραγούδι που παρουσιάζει τις προσδοκίες και τις αντιφάσεις της ζωής των Πορτορικανών μεταναστών στην Αμερική. Το Μαρία που θα ακούσουμε τώρα είναι το τραγούδι του Τόνι όταν μαθαίνει το όνομα της αγαπημένης του.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Τα επόμενα δύο τραγούδια ανήκουν στον κύκλο «Οι μπαλάντες της Οδού Αθηνάς» του Μάνου Χατζηδάκη. Θα ακούσουμε τα τραγούδια «Η Μαριάνθη των Ανέμων» σε στίχους του Μάνου Χατζηδάκη με τη Χαρούλα Αλεξίου και τα «Νυχτερινά Αγάλματα» σε στίχους του Άρη Δαβαράκη με την Ένα Βενετσάνου.

Η Μαριάνθη των Ανέμων και τα νυχτερινά αγάλματα. Δύο τραγούδια από τις μπαλάντες της Οδού Αθηνάς του Μάνου Χατζηδάκη. Το σκηνικό τώρα ενός κινηματογράφου. Τα φώτα σβήνουν στην οθόνη και ασπρόμαυρα τα πλάνα ξεκινούν.

Φώτα σβήνουν στην οθόνη. Τραγούδησε η Μαρία Φαραντούρη, τραγούδι του Νίκου Πλατήραχου σε στίχους του Κώστα Παπαγεωργίου. Η μαγεία του κινηματογράφου αποτυπώθηκε και στην ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, «Σινεμά ο Παράδεισος». Οδή στην 7η τέχνη. Η μουσική του Ένιο Μορικόνε έχει γίνει συνώνυμη με την κινηματογραφική νοσταλγία.

ακούσαμε το ερωτικό θέμα αλλά και το κυρίως θέμα του Ένιο Μωρικόνη για την ταινία του Τζουζέπε Τορνατόρε, σινέμα «Ο Παράδεισος». Στη Στέλλα, την ασπρόμαυρη ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη, η Μελίνα Μερκούρη τραγουδούσε στο Λαϊκό Κέντρο «Ο Παράδεισος». Και εκεί, σε εκείνη την υπέροχη σκηνή, σε εκείνο το υπέροχο πλάνο, τραγουδούσε «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά».

Tango de Roxanne. Είναι το γνωστό Roxanne, το τραγούδι του Sting από την εποχή των Πολύς, του pop rock συγκροτήματος που έγραψε τη δική του ιστορία στη δεκαετία του 1980. Αυτό λοιπόν το τραγούδι μεταμορφώθηκε σε ένα φλογερό τάγκο, όπως ακούσαμε. Μεταμορφώθηκε για να ντύσει μια από τις ωραιότερες σκηνές του musical Moulin Rouge. Ο συνθέτης Greg Armstrong υπέγραψε την ενορχήστρωση της τάγκο διασκευής. Στο φλογερό τάγκο χορεύουν ο Jacek Kouman και η Caroline O'Connor. Η φωνή στο τραγούδι, η φωνή του πρωταγωνιστή Ewan McGregor, και επίσης υπάρχει και η συμμετοχή του Χωσέ Φελιτσιάνο. Ewan McGregor και Νικόλ Κίτμαν κρατούσαν τους πρώτους ρόλους. Πλανόδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαΐδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Το επόμενο τραγούδι αναφέρεται σε μια παλιά αγάπη ενός άντρα, ο οποίος υποφέρει από την απουσία της αγαπημένης του. Είναι η ιστορία μιας αγάπης, Historia de un amor. Πρόκειται για ένα από τα διασημότερα ισπανόφωνα τραγούδια. Το είχε συνθέσει το 1955 ο Παναμέζος συνθέτης Κάρλος Ερνέτα Αλμαράν. Ακούμε την ερμηνεία της Λουθ Καζάλ.

Άσε με τώρα να κοιτάζω το φωτεινό παράθυρό σου. Ποιος τη ζωή σου να ζεσταίνει, ποιος χαίρεται τον ουρανό σου. Άσε με μια στιγμή μονάχα και μη μου δίνει σημασία. Θα κλέψω λίγο από το φως σου και θα χαθώ στην πολιτεία. Άλκης Αλκαίος, Θάνος Μικρούτσικος, με την ερμηνεία της Χαρούρας Αλεξίου. Φεύγω και μη με περιμένεις.

μπορείς να βρεις ότι δεν τόλμησες ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες κι όμως ποτέ δεν είδες.

Με στο κλειστό δωμάτιο υπάρχουν όλα. Αν έχεις μάτια να τα δεις. Αν έχεις χέρια να τα αγγίξεις, μπορείς να βρεις κλειδί να ξεκλειδώσεις τη σιωπή τους. Αρκεί να πας ολάνυχτος γυρεύοντάς τα. Η ποίηση της Λένας Παπά, η μελωδία, η ερμηνεία από το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, ένα τραγούδι που αφιέρωσαν στον Άλκη Αλκαίο.

τη νύχτα εκείνη. Είναι από τα τελευταία τραγούδια που έγραψε ο Νότης Μαυρουδής για το άλμπουμ 8 κρυφές μπαλάντες, σε στίχους της Μάγδας Κατσάκου, και ακούσαμε την ερμηνεία από το Γιάννη Κότσιρα. Και καινούριο τραγούδι από τον ηθοποιό και τραγουδοποιό Γιάννη Μαθέ, το ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Η στίχη του Μάνου Σαγκρή είναι από το άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν» και με τίτλο «Λιχνάρια».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Όταν η καρδιά σταματάει, η αγάπη συνεχίζει να χτυπάει. Αύγουστο Κορτό. Η μικρή λέξη αγάπη. Τέταρτος χρόνος. Στο Αποκοινού Θέατρο. Διασκευή, σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Με τις Αγγελική Ξένου και Βασιλική Κούλη. Η μικρή λέξη αγάπη του Αύγουστου Κορτό. Κάθε Σάββατο στις 9. Στο Αποκοινού Θέατρο.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168 και 169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Moving On, Leonard Cohen. Φωνή βαθιά. Αφηγείται τις ιστορίες των ποιημάτων του. Υπόκρουση, οι απλές και τόσο μελωδικές γραμμές που γράφει. Η στίχη εξομολογητική. Μιλούν για την αγάπη, τον έρωτα, τη μοναξιά, την απώλεια, τις προσωπικές σχέσεις. Leonard Cohen, ο ποιητής του τραγουδιού.

είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Πάντα αυτά ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός. Μες τις βαλίτσες σου στις

το όνειρο που σε έφερε μια μέρα ως εδώ σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό, το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε τελειώνει.

Madre de León. Κάτω απ' τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός Θεός μες στις βαλίτσες σου.

0: Ποιος φόβος σε νίκησε πάλι.
1: Μια θάλασσα μικρή από το Διονύση Σαββόπουλο, η καινούρια ζάλη του Γιάννη Αγγελάκα από την Μαρία Δημητριάδη. Η δρόμη της μουσικής, η δρόμη του τραγουδιού. Τους ακολουθούμε, πηγή έμπνευσης για όλους μας, πηγή συναισθημάτων.

Ιδανικός και ανάξιος εραστής. Η ερμηνεία από τον Κώστα Καράλη, η μελωδία από τον Γιάννη Σπανό, είναι από την πρώτη συλλογή του ποιητή Νίκου Καβαδία, η έκδοση του 1933. Ο πρωτότυπος τίτλος είναι «Mal du départ». Στον δίσκο τον βρίσκουμε σαν ιδανικό και ανάξιο εραστή. Να μείνουμε στην ποιήση του Νίκου Καβαδία. Θάνος Μικρούτσικος, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, «Cambay's Water».

Bayswater. Ποίημα του Νίκου Καβαδία, μελοποιημένο από τον Θάνο Μικρούτσικο με την ερμηνεία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Το ποίημα από την δεύτερη ποιητική συλλογή του Καβαδία, το Πούσι, το 1947. Η τρίτη έκδοση ήταν το Τραβέρσο, το 1975. Ανάμεσα στα ποίηματά του είναι και το Φάτα Μοργκάνα που μελοποίησε και ερμήνευσε η Μαρίζα Κόχ.

και να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με το τραγούδι της θάλασσας από την Dulce Pontes. Το τραγούδι, γραμμένο με τίτλο Solidau από τους Ferrer Trindade και τον Federico De Brito. Το είχε πρωτοτραγουδήσει δεκαετία του 60 η Αμάλια Ροδρίγες. Ακούμε την ερμηνεία της Dulce Pontes.

το βάλς του γάμου της Ελένης Καραίνδρου. Η Ελένη Καραίνδρου συνέθεσε για 8 ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Οι μουσικές της ταυτίστηκαν με τις εικόνες και τα οράματα του σημαντικού μας σκηνοθέτη. Το βάλς του γάμου που ακούσαμε είναι από την ταινία του 1986 «Ο Μελής ο Κόμος». Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Στον Μελής ο Κόμος που λέγαμε πρωταγωνιστούσε ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του ευρωπαϊκού κινηματογράφου στον 20ο αιώνα. Καθιερώθηκε από τον Φεντερίκο Φελίνη το 1960 με την ταινία Dolce Vita. Ο Μαστρογιάννη συνεργάστηκε με τους καλύτερους σκηνοθέτες του καιρού του. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τον Λουκίνο Βισκόντι, τον Ντίνο Ρίτσι, τον Μάριο Μονιτσέλη, τον Βιτόριο Ντεσίκα, τον Μάουρο Μπολονίνη, τον Μικελάντζελο Αντωνιόνι, τον Λουί Μάλ, τους Πάολο και Βιτόριο Ταβιάνι, τη Λίνα Βερτμίλερ, τον Τζουζέπε Τορνατόρε και βέβαια τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Τη φωνή του Μεπέ Τορνατόρε και βέβαια τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Τη φωνή του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη θα την ακούσουμε.

το «Αντιός». Αυτή ήταν η φωνή του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Τον συνόδεψε στο πιάνο ο Νικόλα Πιοβάνη. Και μια μελωδία του Αστόρ Πιατσόλα σε ελληνικούς στίχους του Χρήστου Κανελόπουλου. Είναι η μελωδία του Λος Πάχαρος Περδίδος, «Τα χαμένα πουλιά». Τίτλος «Η καταιγίδα». Το ερμηνεύει η Άλκης Πρωτοψάλτη.

Διάλκηση Πρωτοψάλτη, τραγουδίστρια την καταιγίδα, η στίχη του Χρήστου Κανελόπουλου, στη μελωδία του Άστρο Πιατσόλα, τη μελωδία του τραγουδιού Λος Πάχαρος Περδίδος. Πριν από λίγους μήνες προβλήθηκε στη χώρα μας η τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, ισπανικός τίτλος Αμάργα Ναβιδάδ. Στη χώρα μας προβλήθηκε με τον τίτλο Πικρές Γιορτές. Στο 79ο φεστιβάλ στις Κάνες, που ήταν υποψήφια για το Χρυσό Φοίνικα, απέσπασε θετικές εντυπώσεις και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα. Επίσης κέρδισε το βραβείο καλύτερης μουσικής που απονεμήθηκε στον στενό συνεργάτη του Αλμοδόβαρ, συνθέτη Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Στην ταινία, σε μια ιδιαίτερη συναισθηματικά φορτισμένη σκηνή, η Αμάια Ρομέρο τραγούδησε με συνοδεία ενός βιολοντσέλου μονάχα ένα παλιό αργεντίνικο τραγούδι που είχε γράψει ο Σεζάρ Ιζέγια. Τραγούδι που ερμήνευσαν στο παρελθόν τόσο η Μερσέδες Σόσα όσο και η Τσαβέλα Βάργας. Εμείς θα ακούσουμε σήμερα την ερμηνεία της Τσαβέλα Βάργας. «Las simples cosas», «Τα απλά πράγματα».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής είναι ο Τζίμις Πανούσης που τραγουδάει Γιάννη Μαρκόπουλο. Χρώματα και αρώματα, άσε τα καμώματα. Η στίχη του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού. Ένα τραγούδι από τον κύκλο «Τα τραγούδια του νέου πατέρα».

Άρωματα και αρώματα, άσε τα καμώματα. Τραγούδι του Γιάννη Μαρκόπουλου και του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, από τα τραγούδια του Νέου Πατέρα. Εδώ ακούσαμε μια πρόσφατη, πριν από μερικά χρόνια έγινε αυτή η ηχογράφηση, με τη φωνή του Τζίμι Πανούση και με μια ενορχίστρωση σύγχρονη. Το επόμενο τραγούδι είναι από τα τραγούδια που έχουν καταγραφεί στη συλλογική μας μνήμη. Μάνος Ελευθερίου, Μίκης Θεοδωράκης, «Ποιος στη ζωή μου».

Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώ διεστάνει μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο, που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 10, εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Για να μην ξεχνάμε και τα στάδια που περνάμε τη ζωή. Αυτά που συζητάγαμε λίγο πριν με τον κύριο Γιώργο Κακόπουλο. Τα στάδια που έχουν περάσει, τα στάδια που έχουν παρέλθει, τα στάδια που έχουν έρθει και αυτά τα οποία θα έρθουν με τη βοήθεια του Θεού. Δύσκολα όλα, τίποτα δεν ήταν εύκολο. Απλά ήταν λίγο πιο χαρούμενα τότε. Ε, Κώστα, λίγο πιο χαρούμενα ήταν, πολύ πιο χαρούμενα ήταν τότε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, πρώτο μας τραγούδι για απόψε, Φίβος Δελιβοριάς, η Μπόσα Νόβα του Ισαΐα, από το άλμπουμ «Η ζωή μόνο έτσι είναι ωραία». Η μέρα που ξημερώνει ο Δελιβοριάς έχει τα γενέθλιά του, τα χρόνια του πολλά, να του ευχηθούμε. Πρώτη μας καλημέρα και καλή εβδομάδα, 6 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι έτοιμος να με υποστεί για τις επόμενες 2 ώρες, θα ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 2 που θα πάμε συντροφιά. Αλλάξαμε και την ημέρα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ, Τρίτη πλέον, 29 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα. Να του θυμηθείτε, να του πείτε τα χρόνια πολλά. Επίσης γιορτάζουν άλλοι 2, εκτός από το Δελιβόρια, έχουν τα γενέθλιά τους άλλοι 2 κύριοι, ξέρετε, δημιουργοί και ερμηνευτές. Τον πρώτο θα τον ακούσουμε τώρα. Χρόνια πολλά και στους 2 που ακολουθούν τα τραγούδια τους.

Εξωπραγματική η νομιμότητά σου. Εξαιρετικός στίχος, εξαιρετική έννοια. Αρκεί, λέει, σαν γράμμα τη ζωή μας να διπλώσουμε και μετά κάνουμε κοπτική και ραπτική. Η ζωή εξάλλου εμείς δεν την καθορίζουμε, εμείς δεν αφαιρούμε, εμείς δεν προσθέτουμε, εμείς δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία τη νομιμότητά μας, την εξωπραγματική, να την κάνουμε πράξη μέσα από τη ζωή στα γράμματα. Κάπως έτσι μπορεί να είναι, σκεφτείτε το. Ένα τραγούδι που η δόξα των ανέμων του Μιχάλη Τερζή, η μουσική, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, που έχει και αυτό στα γενέθλιά του σήμερα, και ήταν αυτό το τραγούδι στη δόξα των ανέμων, στο ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο φέτος. Μας ακούτε πάντα μέσω Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Βεβαίως μας ακούτε και στο Dab Plus ψηφιακά πλέον, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber. Πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Ο άλλος εορτάζων της ημέρας που έχει επίσης γενέθλια, τρεις, Δελιβοριάς, Νταλάρας και Μάλα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο κακός μαθητής είναι. Λουδοβίκος των Ανογίων, στίχη και μουσική, Σοκράτης Μάλαμα στην ερμηνεία.

Θέλει δύναμη μεγάλη να φεύγεις και συγχρόνως να αγαπάς. Θέλει δύναμη μεγάλη το γέλιο να χαρίζεις στον άλλον. Και μία νότα μαζί, ξέρετε, αυτά τα δύο πάνε μαζί, έτσι να συνοδεύεις τη ζωή του. Ένα γέλιο και μία νότα, ή αλλιώς το πάρε με μαζί σου. Δύο τίτλους στο συγκεκριμένο τραγούδι. Όποιος αρέσει περισσότερο τον διαλέγει, τον Νίκος Ξίδης. Το έγραψε, τον ακούσατε και μέσα στις ερμηνείες μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και την Ελένη Βίταλη. Ο Νίκος Ξίδης το είχε γράψει αυτό το τραγούδι το 2005-2006. Ήταν το τραγούδι έναρξης τότε στις εμφανίσεις του Βασίλη με την Ελένη στο Vox τη σεζόν 2005-2006. Είμαστε στα 22 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Λίγο τα της ημέρας να δούμε, όπως κάνουμε πάντα. Ξημερώνει 29 Σεπτεμβρίου. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού που κάνουμε παγκοσμίως. 2-3 στοιχεία θα σας δώσω, δεν θα σας κουράσω. Σύμφωνα με το WWF, παγκοσμίως 1 στα 3 τρόφιμα πετιέται. 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι τροφής πετιώνται κάθε χρόνο. Πανευρωπαϊκά, 88 εκατομμύρια τόνοι φαγητού καταλήγουν στα σκουπίδια. Κάθε άτομο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πετάει στα σκουπίδια 173 κιλά τροφής ετησίως. 10% από αυτά που απορρίπτονται σχετίζεται με την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Την ίδια ώρα κάποια παιδιά κάπου πεινάνε.

του Αντώνη Βαρδί και της Χαρούλας Αλεξίου. Ήταν η Χαρούλα μαζί με τους Ονειράμα, το Ξημερώνει, πολύ αγαπημένο τραγούδι, ενορχίστρωση από τους Ονειράμα. Μάλιστα, σε ένα σημείωμά της, στην ανάρτηση στο YouTube, η Χαρούλα Αλεξίου γράφει: «Νιώθω μεγάλη συγκίνηση που ξημερώνει ακόμα ένα ταξίδι γι' αυτό το λατρεμένο μου τραγούδι». Είχε κυκλοφορήσει το Μάρτιο, αν δεν με απατά η μνήμη μου, του 2021. Πλησιάζοντας στις 12.30, άλλο ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου και του Σταύρου Ξαρχάκου, «Το άσπρη μέρα και για μας», ερμηνεύει ο Μανώλης Μητσιάς και η Μυρτώ Βασιλείου.

Φωτεινό πέλαγο, φωτεινή ζωή, φως στη ζωή μας που πολλές φορές τρελή και ατίθαση μπορεί να δίνει μόνο αυτό το φωτισμό και να αλλάζει έτσι λίγο τις εικόνες της ημέρας. Το βράδυ αλλάζουν περισσότερο οι εικόνες της ημέρας, η δική τους διαδρομή στην αλλαγή αυτή. Ένα άλμπουμ, όπως λέει, ένα άλμπουμ γραμμένο σαν ευχή πάνω σε βρεγμένη άμμο. Ήταν βεβαίως ο Βασίλης Λέκας, ήταν το «Περνάει ο καιρός», η μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, η ποίηση από τον Νίκο Κλησιώτη, από το άλμπουμ «Ρόδινο φεγγάρι», κυκλοφόρησε φέτος τον Μάιο, μας έφερε στα 25 λεπτά πριν από τη μία. Καλημέρα σας και πάλι συνοδοιπόροι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς μέχρι τις 2. Έχουμε τη δική μας και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς μέχρι τις 2. Έχουμε τη δική μας

Αυτή η παράξενη αίσθηση που πολλές φορές την έχουμε βιώσει, την έχουμε κάνει θέμα στη ζωή μας, να δίνεις ή να παίρνεις, από την άλλη, μα πάντα όμως να φτάνεις σε ένα σημείο να χρωστάς. Και δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τα χρέη, μιλάω για τα χρέη της ζωής, τα χρέη των ψυχών, τα χρέη της αγάπης. Αυτά που πολλές φορές δεν έχουν μετρητή, ούτε έχουν νόμισμα. Έχουν μία δική τους ορολογία. Αυτή τη δική τους ορολογία που πάντα, μα πάντα, θέλεις να έχεις ένα αποτέλεσμα. Να έχεις δηλαδή το πάρε δώσε που λέμε. Πολύ δύσκολο. Νίκος Αντίπας η μουσική, Νίκος Μωραΐτης στα λόγια, Ελευθερία Αρβανιτάκη στην ερμηνεία. Μη φεύγεις, μη μένεις, από το άλμπουμ Ιστορίες, κυκλοφόρησε το 2012 και θα έρθουμε στο 2025 από τον τελευταίο αναλογικό άνθρωπο του περήφανου, είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.

αυτοί που δεν μιλάνε, αυτοί που πίσω μένουν, αυτοί που δεν ξεχνάνε. Κύματα είναι της θάλασσας που σιωπηλά.

αυτούς λοιπόν, με αυτούς είμαστε, με αυτούς, αυτούς στηρίζουμε, για αυτούς τραγουδάμε, για αυτούς που περισσεύουν, με αυτούς που δεν χωράνε, γιατί δεν ξέρω ποιοι το έχουν αποφασίσει, με αυτούς που της μέρας είναι οι σκιές που δεν μας ακουμπάνε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι στο προσκήνιο κάθε βράδυ, είναι μαζί μας, είναι εδώ στη δική μας την παρέα. Αυτοί που δεν τους βλέπεις, εμείς τους βλέπουμε. Νίκος Βενετάκης, Αλέξανδρος Χατζηνικολιδάκης έγραψε τη μουσική. Ο Νίκος Βενετάκης ήταν στην ερμηνεία. Η στίχη από το Διονύση Συριόπουλο, από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της ανοιχτής τέχνης», που δημιούργησε ουσιαστικά ο Δημήτρης Λέτζος. Επιμελήθηκε όλο το εγχείρημα και δίνει ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Οι πρώτες καλημέρες της βραδιάς. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να στείλουμε στην Σαλαμίνα, στην Τολεμαΐδα, στο Κολωνάκι βεβαίως, στην Κοζάνη, στην Κόρινθο. Ιδιαίτερη καλημέρα με τόσο όμορφες φωτογραφίες που μου έχετε στείλει από εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Χαλάνδρι την καλημέρα μου, στη Νέα Σμύρνη και στην Τρίπολη και στο Δίστομο στη Βιωτία. Καλημέρα. Του έρωτα το στέμα. Όποιοι το φορούν νιώθουν πως ποθούν.

Βιολέτα Ίκαρη, του έρωτα το στέμα, μια δημιουργία του Πέτρου Δουρδουμπάκη και μουσική και λόγια από το ομώνυμο άλμπουμ, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Μαζί με τη Βιολέτα στο συγκεκριμένο άλμπουμ τραγουδούν και η Μάρθα Μορολεόν και ο Σάκης Βλαχάβας. Μια δημιουργία κάτι σαν εξομολόγηση θα τη χαρακτήριζα από τον Πέτρο Δουρδουμπάκη, που αξίζει πάρα πολλές φορές να κάνουμε και στον εαυτό μας αλλά και στους άλλους. Δεν είναι κακό να λέμε πράγματα δικά μας, να τα μοιραζόμαστε. Είναι ό,τι πιο όμορφο εξάλλου. Και όταν γίνεται πράξη με απόλυτη ειλικρίνεια, τότε θεωρώ ότι έχει τον πιο ωραίο ρόλο. Ο Κώστας Παρίσης έγραψε και τα λόγια, έγραψε και τη μουσική. Μαζί με την Μελίνα Κανά ερμηνεύουν το «Τι μου ζητάς».

Η καθημερινή προσπάθεια που έχει να κάνει με να λερώνεσαι σαν άνθρωπος, να λερώνεις τα χέρια σου, να λερώνεις την ψυχή σου, να λερώνεις ίσως τις καταστάσεις που δεν θα πρόδιδες ποτέ, αλλά τι να κάνεις, είναι μονόδρομος πλέον. Έχει γίνει μονόδρομος για όλους μας να ανεχόμαστε αυτά που ακούγονται αριστερά και δεξιά, αυτά που λέγονται για εμάς, αυτά που συζητιώνται για πολλούς και ουσιαστικά χωρίς κανένα λόγο. Απλά και μόνο για να γίνεται μια συζήτηση. Δεν έχουμε καεί ακόμα. Κρατάμε. Θανάσης Χουλιάρα στην ερμηνεία, ακόμα να καώ. Ο Γιώργος Καγιαλίκος έγραψε τη μουσική. Ο Ηλίας Μάστορης έγραψε τα λόγια. Από το δίσκο Φιτίλη, κυκλοφόρησε τον Απρίλιο φέτος. Μας έφερε 3 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας και για απόψε. Είναι ξημερώματα Τρίτης, 29 Σεπτεμβρίου. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στην ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλημέρα μας, συνοδοιπόροι.

0: με τυραννάς.
1: Αλέξανδρος Τζουγανάκης, παρακαλώ. Γελάς γιατί πολλές φορές και το γέλιο, ξέρετε, μπορεί να τυραννά τον άλλον. Αν δεν έχει συνηθίσει εξάλλου να υποδέχεται το γέλιο του άλλου, ίσως να του φαίνεται και λίγο περίεργο, ίσως να του αλλάζει και την ψυχολογία του. Εμείς γελάμε παρόλα τα αυτά, δεν τα αφήνουμε κάτω, γιατί αν το αφήσουμε θα χάσουμε ίσως και αυτό το όμορφο που μας έχει πάρα πολύ ωραία απομείνει από το ομώνυμο άλμπουμ «Γελάς». Η μουσική και η στίχη από τον Χρυσόστομο Σταμούλη. Μας ακούτε πάντα στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας, σε λίγο θα σας στείλω καλημέρες, η επικοινωνία μας μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες πάντα. Μας στέλνετε την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Πάμε να βρεθούμε στην άκρη του φθινοπόρου.

Εδώ λοιπόν στην άκρη του φθινοπόρου, χειμώνας περιμένει. Από την άλλη πλευρά το καλοκαίρι γλεντάει. Όμως ξέρετε, πολλές φορές οι εποχές δεν παίζουν τόσο πολύ μεγάλο ρόλο όσο το πώς έχεις φτιάξει τη ζωή σου. Δηλαδή πώς την έχεις διαμορφώσει να μην σε ενοχλεί τίποτα. Είτε κάνει ζέστη, είτε κάνει κρύο. Να την έχεις δηλαδή διαμορφώσει με τέτοιο τρόπο να περνάς πάντα καλά. Έστω και το παραμικρό δευτερόλεπτο που έλεγε ένας φίλος κάποτε. Από το άλμπουμ «Νέος Κόσμος», ένα τραγούδι του Κώστα τη Λαβερίδη και στίχη και μουσική στην άκρη του φθινοπόρου, ερμηνεία από τον Νίκο Γιώγαλα. Θα στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα και πολλούς χαιρετισμούς στον Παναγιώτη και τη Βιβί που μας ακούνε στην Αβάνα, στην πανέμορφη Κούβα, βεβαίως, εκεί όπου θα ήθελα με πολύ μεγάλη χαρά να ταξιδέψω για άλλους κόσμους.

Γιατί σε όλες τις σχέσεις και διαπροσωπικές και επαγγελματικές και οποιοδήποτε άλλου είδους σχέσεις, οικογενειακές βεβαίως, εκεί και εκεί υπάρχουν μέρες σκοτεινές και μάλιστα πολύ σκοτεινές, μέρες πολύ δύσκολες. Σημασία έχει όμως να μπορείς να βρίσκεις τον τρόπο να τις φωτίζεις και να επιλύεις τα θέματα και να μην τα αφήνεις να μένουν κάτω από το χαλάκι. Αν υπάρχουν εκεί, να ξέρετε ότι κάποια στιγμή το χαλάκι θα σηκωθεί και θα βγουν στην επιφάνεια. Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε όλοι. Εξάλλου πάρα πολλές φορές έχουν συμβεί αυτά. Μάγδα Βαρούχα στην ερμηνεία και στη μουσική. Δεν σε χαρίζω τίτλους τραγουδιού. Τα λόγια έγραψε η Μαρίζα Βαρελοπούλου. Είμαστε στα 19 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλω καλημέρες και καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Πρώτα απ' όλα εδώ στη γειτονιά μας, στην Αγία Παρασκευή, την καλημέρα μου. Στα Βρυλίσια, καλημέρα. Στη Γαστούνη, την καλημέρα μου. Στη Βουλιαγμένη, καλημέρα. Ιδιαίτερες καλημέρες θα στείλω σε δύο πανέμορφα νησιά που δεν έχω πάει στο ένα, στην Ικαρία, και θα ήθελα με πολύ χαρά να πάω, να σας επισκεφτώ. Έχω μάθει τα καλύτερα. Και στην Πάρο βεβαίως, την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς. Ένα τραγούδι του είχε γράψει ο Ατίκ, ο Κλέον Τριανταφύλου δηλαδή, κατά κόσμον. Το πήρε στα χέρια του ο Μανώλης Φάμελος, έκανε τη διασκευή και τον ακούμε. «Κι αν μετανιώσουμε».

Κάθε τι πάλι από την αρχή. Κάθε τι στο ξεκίνημά του. Ήταν του Ατίκ η δημιουργία και η διασκευή του Μανώλη Φάμελου μαζί του στην ερμηνεία η Πέννη Μπαλτατζή. Και αν μετανιώσουμε από το άλμπουμ «Με ελαφριά καρδιά», κυκλοφόρησε το 2024, αφήνοντας πίσω λοιπόν το καλοκαίρι, αφήνοντας πίσω λοιπόν τον Αύγουστο. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα έχει γράψει τη μουσική, η στίχη είναι της Ελένης Γιώγα, η Έλλη Πασπαλά μας τον φέρνει στη μνήμη μας.

Οι μνήμες δίνουν πάντα το δικό τους αγώνα, το δικό τους αγώνα της επιστροφής, εκεί που θέλεις να βρίσκεσαι, εκεί που το μυαλό σου σε προστάζει να πας και να είσαι αμετακίνητος. Η καθημερινότητα, όπως το έχω ξαναπεί, σε απομακρύνει από εκεί, αλλά η μνήμη και η ψυχή δεν έχει χώρο και δεν έχει και χρόνο για να μπορέσεις να την κατευθύνεις. Από το άλμπουμ «Ο χώρος των άστρων», Έλλη Πασπαλά, Αύγουστο, σε βαθιά ρεμπούτσικα, όπως σας είπα, Ελένη Ζιώγα, τα λόγια, έγραψε τα λόγια. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια τώρα του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου, «Αν μ' αγαπάς», από την Ήρω.

Η νύχτα ξέρει όλα αυτά. Τα ξέρει η νύχτα και το κυριότερο όλων, η νύχτα ξέρει να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Γιατί είναι ίσως πιο καθαρή από την ημέρα. Απλά το λέω έτσι να μείνει στις μνήμες και ίσως να αποτελέσει και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ ημών. Η νύχτα έχει την αυθεντικότητά της. Η μέρα έχει λίγο την ψευτιά της ή πολύ περισσότερο. 25 λεπτά πριν από τις 2 ήταν βεβαίως η Αφροδίτη Μάνου, ήταν η νύχτα, ένα τραγούδι όλο δικό της, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή Μουσικό Κουτί της ΕΡΤ. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Νίκος Μαυριδόπουλος φροντίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι από την Σαλίνα Γαβαλά, πριν από τον έρωτα είναι ο τίτλος του. Αν δείτε και το music video που θα σας ταξιδέψει από το 1930 τουλάχιστον μέχρι σήμερα, το τραγούδι θα το χαρακτήριζα εσωτερική εξομολόγηση και για τη ζωή και για την αγάπη. Για αυτόν τον έρωτα που είναι γραμμένος πριν ακόμα εμφανιστεί στη ζωή μας. Σαλίνα Γαβαλά, ολοκένουργιο τραγούδι, πριν από τον έρωτα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Με μοσχοσάπουνο Ερμής, τα χρόνια μου θα πλύνω για τη χαρά της εκδρομής. Παιδί θα ξαναγίνω και θα έρθω πάλι να σε βρω στο

Τα ασφάλματα της ζωής, οι αδικίες, από το χρόνο, από τις καταστάσεις, από τα θέματα, όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Όλα μέσα στον κύκλο, αυτόν τον όμορφο κύκλο που γυρνάμε, αλλά από την άλλη εμείς θα κάνουμε, θα βρίσκουμε μαζί τις χαμένες ηλικίες. Ήταν και ο τίτλος του τραγουδιού «Χαμένες ηλικίες». Στην ερμηνεία ήταν ο Γιώργος Τζόρτζης και ο Ηλίας Κατσούλης, δεύτερες φωνές. Ο Ηλίας Κατσούλης που έγραψε βεβαίως και τα λόγια και τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Τζόρτζης για τις χαμένες ηλικίες που θα τις βρούμε σιγά σιγά με την πορεία του χρόνου. Φαντάζομαι αν δεν τα έχουμε ήδη καταφέρει που έπρεπε να τα έχουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, τελευταίες καλημέρες της βραδιάς και πολλούς χαιρετισμούς να στείλω στην Αδριανή, στη Δράμα, στα Πετράλωνα, την καλημέρα μου, στο Νέο Κόσμο, καλημέρα, καλή εβδομάδα να ευχηθώ στον Πειραιά, στην Κηφισιά, στο Μαρούσι και στο Εγάλαιο, βεβαίως. Πολλούς χαιρετισμούς, να είστε καλά. Δημήτρης Μητσοτάκης, Γρηγόρης Κλιούμης, είναι οι αγάπες διγωσό.

σκόρπια λόγια, Σοφία Εμφιετζή στην ερμηνεία. Ο δημιουργός, ένας εξαιρετικός δημιουργός και μουσικός και στιχουργός, μουσική και στίχη λοιπόν και ενορχήστρωση από τον Λάζαρο Σαμαρά, από το άλμπουμ «Ατέρμονες γέφυρες». Θα κλείσουμε απόψε με ένα ορχιστρικό θέμα του Χρήστου Παπαδόπουλου. Είναι το πολύ γνωστό «Φύλαμε», έτσι ένα αποχαιρετισμού για να είναι το βράδυ σας ακόμα καλύτερο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Μαυριδόπουλο που ήταν μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μεις και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν να καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν να φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε απόψε εδώ μαζί μας.
1: 103,7 δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103.